0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. You wanna get down.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Τίτων για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Θα σας πούμε αφού πρώτα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννα Σημέλη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από τη μεταμόρφωση. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Φόβοι για ενίσχυση ανέμων σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές, υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έχουμε σκάτσα βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γεωργία μου, να σου πω, είχα ένα προβληματισμό που ήθελα να μοιραστώ μαζί σου και δημοσίως, αν και τα είπες χτες, μια χαρά με τον κύριο Συνολάκη. Τον κύριο Συνολάκη, τον οποίο μπορούμε να τον ακούσουμε νομίζω κάποια στιγμή, υπάρχει το σχετικό απόσπασμα, ήταν χαρακτηριστικό. Ξέρεις, μετά το σεισμό στην Ιαπωνία, αυτό το 7,1 Ρίχτερ που όπως πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, επισήμανε νωρίτερα ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης, μπορεί όταν το ακούμε για την Ιαπωνία να λέμε έλα μωρέ είναι συνηθισμένη. Είναι ανατριχιαστικό το μέγεθος.
1: Και λέμε και κάτι άλλο όταν πρόκειται για την Ιαπωνία. Ναι. Η Ιαπωνία αντέχει. Από την άποψη ότι ζουν με τους μεγάλους σεισμούς, οι υποδομές, τα κτίρια, όλα είναι.
0: Κοίτα όμως με τα στοιχιά της φύσης, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δεν τα βάζεις ποτέ.
0: Όσο μεγάλη και οργανωμένη να είναι μια χώρα. Δηλαδή πάμε για τις πυρκαγιές. Άκουγα τους ειδικούς να λένε. Πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, ειδικούς επιστήμονες, ότι χώρα οργανωμένη όπως η Γαλλία και η Ισπανία δεν υπάρχει.
1: Βέβαια, ειδικά η Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Και Βασίλη, σηκώσαν οι πυροσβέστες στα χέρια ψηλά. Ακριβώς. Μα το έλεγε ο κύριος Συνολάκης ότι είδαμε στις πυρκαγιές αυτές πράγματα τα οποία διαβάζαμε στα βιβλία. Λέγαμε, έκανε και ένα λογοπαίγνιο. Λέγαμε, δεν συμβαίνουν αυτά. Ναι, και τα είδαμε να συμβαίνουν.
0: Λοιπόν. Και στην Ιαπωνία, μια χώρα όχι μόνο συνηθισμένη, αλλά και απόλυτα θωρακισμένη. Με αντισεισμικό σχεδιασμό, με κτίρια.
1: Ανθεκτικά, απίστευτα, με εκπαιδευμένους
0: πολίτες. Με πληθυσμό εκπαιδευμένο, άριστα. Έχουμε 13 νεκρούς. Γιατί κατέρευσε ένα τμήμα ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή, πώς το λένε, Κουμαμάτο. Καλά το λέω, ναι. Κουμαμότο, ναι. Και έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι.
1: Και έχουν,
0: είναι καλοί εγκλωβισμένοι.
1: Εγκλωβισμένοι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μερικές φορές φτάνει σε σημείο να πεις ότι ναι μεν η οργάνωση αναγκαία, γιατί πρόσεξε τώρα, εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση
1: θα ήταν πολύ περισσότερο.
0: Θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Όμως κακά τα ψέματα, με τα στοιχιά της φύσης.
1: Όχι.
0: Ποτέ δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγει νικητής. Απόλυτα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να βγει.
1: Ή να μιλάει με ασφάλεια και να λέει αυτό το θα το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε ασφαλείς γι' αυτό. Δεν μπορεί να μιλάει ποτέ. Και έχουμε αυτή την παράλληλη επιβεβαίωση και με τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, σε Γαλλία, Ισπανία και με αυτό που είπες τώρα με το σεισμό στην Ιαπωνία. Ο οποίος ήταν ισχυρός και εξαιρετικά επιφανειακός. Ναι. Και γι' αυτό είχαμε και τις καταρρεύσεις κτηρίων και τους εγκλωβισμένους και τους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 35 ακριβώς. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Συνολάκη, νομίζω, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα όσων σου είπε χθες το καθηγητή φυσικών καταστροφών για τις φοβερές αυτές πυρκαγιές στην Ευρώπη.
2: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, δηλαδή με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
1: ανθρώπινη
2: Ελλάδα.
1: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
2: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς που είναι μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγες ουσιαστικά.
0: Ναι, ακριβώς. 8 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Τώρα βέβαια φωτιές έχουν ανάψει και στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Εκεί και αν έχουν ανάψει.
0: Εκεί και αν έχουν ανάψει. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά.
1: Γιατί έχουμε και πολιτικά και παραπολιτικά πολλά.
0: Και πολιτικά και παραπολιτικά. Αν και για μένα τα παραπολιτικά είναι πολύ πιο πολιτικά από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Λοιπόν, έχουμε για μία ακόμη φορά ένα, πώς θα το πω τώρα, μια υποτροπή, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, της απαράδεκτης κατάστασης, της απαράδεκτης δήλωσης που έκανε ο κύριος Κυριαζίδης κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Να το πω, ήθελε να βγει και από πάνω ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δηλαδή μερικές φορές αναρωτιέσαι για πάρα πολλά πράγματα.
1: Πώς το έχεις σκεφτεί,
0: και κυρίως για την πολιτική, να το πω έτσι, να κολλήσω, να κοτσάρω και εγώ τη λέξη πολιτική ευφυΐα ορισμένων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι και στην πρώτη γραμμή. Και να ακούγονται.
1: Να θυμίσουμε τι είχε κάνει ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Τώρα βέβαια, κάτσε να πω. Ναι. Εκλογές έρχονται.
1: Και όλοι κοιτάνε στους ψηφοφόρους.
0: Όλοι κοιτάνε, ναι. Διότι.
1: Ή λοξοκοιτάνε κάποιους άλλους ψηφοφόρους.
0: Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος, οι πολιτικοί και οι κυρίες, έλεγε τότε που δεν υπήρχε η woke agenda, η woke κουλτούρα και το political correct, οι πολιτικοί και οι κυρίες στις περιφέρειές τους πρέπει να τις κοιτάνε.
1: Και λες να κοιτάει την περιφέρεια του. Πώς δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, λες να κοιτάει την περιφέρεια του.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι αυτό το οποίο έκανε χτες δεν έχει προηγούμενο. Είχε αποπεμφθεί πριν από κανένα χρόνο, επειδή σε μια στιγμή έξαρσης.
1: Νομίζω πρόταση μορφή συζητήτων, ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είχαμε τέτοια διαδικασία.
0: Είχε εξαπολύσει σεξιστικά πειρά εναντίον της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, καλώντας την να πά να κάνει κανένα παιδί ή να υιοθετήσει κανένα.
1: Να πας να κάνεις κανένα παιδί, της είχε πει.
0: Υιοθέτησε.
1: Όταν ήταν στο βήμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Υιοθέτησε κάποιον.
1: Είχε απομακρυνθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αφού τον άδειασαν μεγαλοπρεπώς από κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία και φυσικά προκάλεσε τη μνήμη όλων των κομμάτων, απομακρύνθηκε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, περίπου ενός έτους. Επειδή
1: μετά
0: επέδειξε καλή κομματική συμπεριφορά, να το πω έτσι, επέστρεψε.
1: Τον αποδέχτηκαν. Φαίνεται ότι μυαλό δεν είχε βάλει όμως το διάστημα που έμεινε μακριά, απομακρυσμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εχθές είπε ότι ευχή της έδωσε της κυρίας Κωνσταντοπούλου και ότι ο ίδιος αντιμετωπίστηκε σαν ηφηγένεια.
0: Από το βήμα της Βουλής το είπε αυτό. Ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Δηλαδή, αντί να ζητήσει συγγνώμη, πήγε και τα έκανε χειρότερα. Δηλαδή, λέγοντας ότι εγώ δεν είχα πρόθεση να τη θίξω, ευχή της έδωσε. Δηλαδή, δεν έχει προηγούμενο. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Για το ένα.
1: Να μην έχει καταλάβει τι έχει κάνει.
0: Να μην το εννοούσε. Να μην το εννοούσε. Και το άλλο, να έκανε το χαζό. Και στα δύο ενδεχόμενα.
1: Το χθεσινό ή το πρώτο. Ναι. Το πήγαινε να κάνεις κανένα παιδί.
0: Και στα δύο ενδεχόμενα είναι να ανατριχιάζει κανείς. Πώς αυτός ο άνθρωπος, εν έτη 2026 χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα μέσα στο κοινοβούλιο απέναντι σε μια γυναίκα πολιτική αρχηγό. Δηλαδή είναι, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Φυσικά τον άδειασαν με μεγαλοπρέπεια οι πάντες.
1: Εμένα θα με ενοχλήσω απέναντι σε οποιαδήποτε γυναίκα. Ακόμη και δεν ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μενδώνη πρώτη-πρώτη τον άδειασε.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Κυριαζίδη. Και χθες το βράδυ μάθαμε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, τον παρέπεψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Και λίγο είναι κατά την άποψή μου.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Όλα τα κόμματα τον άδειασαν.
0: Η
1: τον
0: κυρία Κρήτα, έγινε έξαλλη εκείνη τη στιγμή, φώναζε. Στη συνέχεια και άλλοι. Προεδρεύουν εκείνη την ώρα ο κύριος Λαμπρούλης του Κουκουέ ομοίως. Η κυρία Μενδώνη άμεσα την
1: είδε. Βέβαια, μάλιστα, την κυρία Δούρου.
0: Μάλιστα,
1: από
0: η κυρία
1: Πασόκ,
0: Δούρου.
1: Η εκπρόσωπη του Πασόκ επίσης.
0: Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση το εξής. Ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου όταν ανέβηκε στο βήμα. Ευχαρίστησε βέβαια την. Για να διαμαρτυρηθεί για αυτήν την κατάσταση. Ευχαρίστησε την Έλενα Κρήτα και τους υπόλοιπους από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τη στήριξαν. Και ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη. Ναι. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Εν πάση περιπτώσει, είπα, νομίζω είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που σηκώνει και η επιστήμη και η πολιτική και η κοινή λογική τα χέρια ψηλά. Έτσι δεν είναι. Τώρα, αυτό δεν είναι το μοναδικό βέβαια επεισόδιο στο μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Φαντάσου την προεκλογική περίοδο τι θα γίνει.
0: Ναι. Έχουν φουντώσει για καλά οι κόντρες. Ναι, φαντάσου την προεκλογική περίοδο. Καλά το λες. Τώρα το πιάσα. Συγγνώμη, χρόνο καθυστέρηση. Είχαμε χθες την παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο και μόνιμο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η αριστερά στην Ελλάδα, σε όποια μορφή, σε όποια έκφρασή της πολιτική, είναι ότι δεν έχει καταφέρει επί σειρά δεκαετιών να αποκτήσει ρίζες, να αποκτήσει ουσιαστικές σημαντικές αναφορές στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Αντίθετα εκεί, το Πασόκ.
0: Τι κυριαρχεί, η Πασοκάρα που λένε.
1: Λοιπόν. Ακόμη και τα ποσοστά του, και όταν ήταν πολύ χαμηλά τα ποσοστά
0: στο
1: του.
0: Στο 4 ήταν.
1: Στο συνδικαλισμό ακριβώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι ρίζες του είναι πολύ βαθιές.
0: Το έχουμε πει, όλοι Πασόκ είμαστε.
1: Εντάξει, χθες υπήρχε όμως κάτι εντυπωσιακό σε αυτή την εκδήλωση για τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Για πες.
1: Πρωτοκλασάτη δήμαρχη μεγάλων πόλεων του Πασόκ.
0: Χάρης Δούκας.
1: Χάρης Δούκας. Ο κύριος Μόραλης.
0: Ναι, βέβαια, εγώ θα ξαναπώ.
1: Ο κύριος Χαρδελιάς δεν πήγε τελικά παρά τις διαρροές που υπήρχαν από την. Για να είμαστε ειλικρινείς, από την Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω
1: ότι
0: αν.
1: Θα έδινε το παρόν ο κύριος Χαρδελιάς.
0: Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που το ήθελε ο ίδιος. Δεν ξέρω.
1: Ίσως υπήρχε και μια ενόχληση για τις διαρροές που υπήρχαν. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχε ενόχληση του ιδίου για τις διαρροές που υπήρχαν από την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάντως ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοδιοικήσεων, έτσι, αποκεντρωμένοι αυτά τα κρατικά, ρε παιδί μου, αυτά δεν είναι, ναι. Και ταυτόχρονα μίλησε για την ανάγκη, πώς το πούμε τώρα, προοδευτικών συνεργασιών, κάτι στο οποίο στάθηκε και εκεί στην αυτοδιοίκηση, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο κύριος Δούκας, κατά τα έχει ήδη πολλές φορές.
1: Είδα εγώ φωτογραφίες. Και όχι μόνο αυτό, μιλώντας για την ανάκτηση αυτονομίας από τις συνενώσεις του Καλλικράτη, είπε ότι θα κάνει άλλους 100 νέους δήμους. Δηλαδή κάποιες από τις χωνεύσεις που έγιναν, βάρης βούλας βουλιαγμένης, θα επιστρέψουν στην προηγούμενη μορφή τους. Εγώ έχω μια απορία από όλο αυτό.
0: Κάτσε, γιατί υπάρχει και το σχέδιο Αριστοτέλης. Δεν μου είπες για το σχέδιο Αριστοτέλης.
1: Έτσι το ονόμασε. Την πρότασή του ο κύριος Τσίπρας το ονόμασε σχέδιο
0: Αριστοτέλης. Αριστοτέλης. Ναι.
1: Η απορία μου είναι ο Αριστοτέλης και σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Την είπα εγώ.
0: Δεν το ξέρω. Βρε, πολύ σωστή είναι η απορία η δικιά σου.
1: Πάντως τον Καλλικράτη θα τον αντικαταστήσει όταν θα έρθει στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας με το σχέδιο Αριστοτέλη.
0: Ο Αριστοτέλης ήταν φιλόσοφος, δεν ήταν καλά. Δεν...
1: Ναι, μα γι' αυτό έχω απορία. Είχε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ίσως θέλει να το φιλοσοφήσει το θέμα, μπορεί, το σχέδιο για την αυτοδιοίκηση. Κοίταξε, πάντως επειδή ανέφερες απουσίες, από μικρό παιδάκι ξέρω και ξέρεις και ξέρουμε ότι πάντα μια απουσία είναι πιο ηχηρή και δημιουργεί μεγαλύτερη εντύπωση και αίσθηση από μια παρουσία.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι,
1: βέβαια.
0: Και στις απουσίες δεν μπορούμε να αναφερθούμε μόνο στον Νίκο Χαρδαλιά, που επαναλαμβάνω με όλο το δημοσιογραφικό θάρρος, δεν ξέρω εάν ήταν κάτι που ο ίδιος θα το ήθελε πάρα πολύ.
1: Να πάει, νομίζεις.
0: Να μην πάει.
1: Α, ναι, δεν το...
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία τώρα είναι
1: και
0: λογικό.
1: Και καμιά φορά
0: πώς
1: γίνεται και η διαχείριση μιας παρουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να ενοχλήσει. Μα γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πληροφορίες για ενόχληση από τη διαχείριση της παρουσίας.
0: Ήταν και άλλοι που δεν πήγαν. Όπως ας πούμε ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
1: Παρότι είχε στις διαρροές που υπήρχαν, ήταν και το όνομα του κύριου Αγγελούδη.
0: Και νομίζω ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, αυτό κι αν ήταν, προκάλεσε η απουσία του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτης.
1: Επίσης οι διαρροές. Θέλανε και τον κύριο Αρναουτάκη να δίνει παρόν.
0: Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεν είναι Περιφερειάρχης Κρήτης. Είναι, πώς θα το πούμε, το πιο κοινά αποδεκτό πρόσωπο στην Κρήτη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που δεν τον ψηφίζουν, οι λίγοι, αυτοί όσοι δεν τον ψηφίζουν, νομίζω τον αποδέχονται. Είναι ένα πρόσωπο ταυτισμένο με την αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό κιόλας συγκεντρώνει την υποστήριξη όλων.
1: Και βγαίνει από τον πρώτο γύρο με πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά. Για...
0: Πασοκάρα επίσης, αλλά με υποστήριξη ένθεν κακήθεν που λέμε.
1: Ναι. Και διακομματική θα μπορούσε να πει κάποιος. Ναι, σχεδόν διακομματική.
0: Και η απουσία του νομίζω στέλνει ένα μήνυμα.
1: Βέβαια, όπως θα έστελνε και η παρουσία.
0: Εννοείται.
1: Αυτών οι οποίοι τελικά δεν
0: παρέπεψαν.
1: Πήγε
0: βέβαια ο Ανδρέας Παχατουρίδης.
1: Ναι.
0: Περιστέρι.
1: Μεγαλύτερος δημόσιος χώρας.
0: 76% πόσο
1: εκλέγομαι.
0: Ναι.
1: Σοβιετικά ποσοστά που λέγαμε.
0: Ναι, πήγε.
1: Παλιά.
0: Ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και βέβαια πήγε και ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξη. Δεν τα αναμενόμενο.
1: Εντάξει,
0: αυτό,
1: τον κύριο
0: έτσι.
1: Κουρέτα δεν είναι η έκπληξη.
0: Ναι, αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο.
1: Μεγαλύτερη έκπληξη ήταν. Βέβαια, το επιχείρημα με πλευρά Δούκα ήταν ότι είχε παραχωρήσει το Σεράφιο. Εκεί που έγινε, βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιο, το παραχώρησε. Δεν ήταν ανάγκη να παρευρεθεί και στην εκδήλωση, στην οποία ήταν και έκπληξη στον κύριο Τσίπρα.
0: Μια τούρτα.
1: Είχε γενέθλια.
0: Happy birthday to you.
1: Βέβαια.
0: Happy birthday to you. Ποιο του την έδωσε την τούρτα?
1: Μια
0: νεαρή κυρία.
1: Μια νεαρή. Δεν την ήξερα, δεν την ξέρω. Μπορεί να είναι κάποιο επώνυμο στο λόγο, να μην το γνωρίζω.
0: Πάντως αυτό ήταν.
1: Το κοινό το πω. Μετά τα 50 δεν γιορτάζουμε γενέθλια.
0: Δεν γιορτάζουμε, καλά το είπε. Είναι 52 τώρα.
1: Είναι 52.
0: Ζωή να έχει.
1: Μεγάλο Χριστό.
0: Ζωή να έχει, ζωή να έχει. Να μεγάλωσε. Παλικάρι είναι, λεβέντη. Τι θε να πει μεγάλο. Δηλαδή, τι θε να πει ότι εμεί είμαστε μεγάλοι.
1: Είχα μείνει στην εικόνα, τον είχαμε πολύ νέο.
0: 35.
1: Ναι, 35, 40.
0: Last year.
1: Μόνο εμείς μεγαλώνουμε, θα μου πει. Μεγαλώνουμε. Όλοι μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μα ξέρει, αυτό ήταν, φιλενάδα. Τέλος τώρα. Πάμε διακοπές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν η τελευταία εκδήλωση, λέει, της Ελλάδας.
1: Ναι, μα το μετέφερε.
0: Πάμε παραλία τώρα.
1: Αύγουστο θα κάνει εκδήλωση.
0: Πάμε παραλία.
1: Στο.
0: Ναι. 40 βαθμοί, ανάβει το κορμί.
1: Ωραία. Ναι. Κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι, πάμε, τέλος.
1: Θα έρθουμε τώρα το Σεπτέμβριο. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Το
1: Πασόκ δεν έχει κλείσει ακόμη το μαγαζί.
0: Και πολύ περισσότερο στην Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση. Εκεί έχουν πιάσει τις περιοδίες. Πήγε ο κ. Χατζηδάκης χθες στην Μακεδονία. Τα είδες αυτά, έτσι.
1: Βέβαια, πώς δεν τα είδα. Ναι, τα λέγαμε από χθες.
0: Τα είπες χθες. Ναι, τα είπες.
1: Θα πούμε πολλά.
0: Ενώ ο. Εντάξει, ο
1: και, κύριος... και του Πρωθυπουργού.
0: Αυτό ήθελα να πω, το αφήνω για το τέλος αυτό. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος πήγε στη Δυτική Μακεδονία μαζί με κλιμάκιο υπουργών, ήταν ο κ. Παπαθανάσης, ήταν ο κ. Δήμας, ήταν ο κ. Ανδριανός. Και τι είπε? Ότι η κυβέρνηση μιλάει με τα έργα της. Έτσι, στην Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία έχουν γίνει επενδύσεις 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν δημιουργηθεί 11.000 νέες θέσεις εργασίας. Ποτέ, είπε, δεν είχε στο παρελθόν τόσο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός ήταν Λέρο, πάει αγαθονήσει, έτσι.
1: Ναι, σήμερα πάει αγαθονήσει.
0: Ναι. Ανέφερε μεταξύ άλλων από την ακριτική Λέρο ότι οι ακρίτες μας είχαν πονέσει πάρα πολύ από την πολιτική που εφαρμοζόταν επί ΣΥΡΙΖΑ των ανοιχτών συνόρων.
1: Τη μεταναστευτική πολιτική. Ναι.
0: Μεταναστευτική. Και το. Μεγάλο δίλημα, επανέλαβε για άλλη μια φορά, αλλά νομίζω εμφατικά. Τόσο έντονα το είπε χτες, ότι το δίλημα των πολιτών στις εκλογές είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα προεδρεύσουν του χρόνου.
1: Που έχουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2023
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και φαίνεται ότι αυτό θα είναι και ένα από τα αφηγήματα και τα διλήμματα που θα τεθούν την προεκλογική περίοδο. Και αναμένεται το ίδιο θέμα να θέσει και στο Αγαθονής που θα πάει σήμερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έχουν πονέσει αυτά τα κριτικά νησιά από τη. Μεταναστευτική πολιτική του 2015 και γι' αυτό θέλει το θέμα σε αντίστοιξη με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ο Δήμαρχος Λέρου τον καλοδέχτηκε λέγοντας ότι είσαι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος έρχεται εδώ και επιθεωρεί ολοκληρωμένα έργα 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί πήρα μπάριζα ο Μητσοτάκης και είπε ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο πίσω τη μιζέρια και όλους όσους τα βλέπουν όλα μαύρα.
1: Εντάξει, ήταν και στη σκιά της πολιτικής συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση όλο αυτό και αν μπορούσαν, πού μπορούσαν να συμφωνήσουν στα κόμματα, γιατί δεν συμφώνησαν κάπου, δεν συμφώνησαν πουθενά βασικά, όχι κάπου.
0: Όπως είδες πάντως, μεγάλη έμφαση δόθηκε και χτες από τον Πρωθυπουργό και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό, στο έχω πει πάρα πολύ καιρό, στο θέμα της αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Yeah. Είδες ότι εγγενίασε διάφορες μονάδες. Και δηλαδή και τις υποδομές του ΕΣΥ εκεί πέρα στο κρατικό θεραπευτήριο στο κέντρο υγείας της Λέρου.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη σε αυτή την περίοδο.
0: Μπράβο. Εκεί υπήρξαν γενικά σε όλο το ΕΣΥ και με χρήματα με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο έγιναν πολύ γερές εργασίες ανακαίνησης ή εν πάση τόση χτισήματος από την αρχή.
1: Βασίλη, τα προηγούμενα καλοκαίρι γιατί λέγαμε ότι τα νησιά μας δεν έχουν πρωτοβάθμιες μονάδες φροντίδας ή νοσοκομεία.
0: Νομίζω...
1: Και μακάρι να λειτουργήσουν άρτια αυτές οι μονάδες για να ανακουφιστούν οι νησιώτες μας.
0: Γιατί υπάρχει πάντα το αντεπιχείρημα όσων κάνουν αυστηρή κριτική ότι δεν αρκούν τα ντουβάρια. Εντάξει παιδιά, φτιάχνετε ντουβάρια, τα βάφετε και πολύ ωραία. Το θέμα είναι να υπάρχει και έμψυχο δυναμικό που να στηρίξει τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι διαγωνισμοί προκυρήσονται συνεχώς. Θέσεις δεν καλύπτονται.
1: Φαίνεται τώρα από τη
0: μετακίνητρα. Αλλά τώρα δίνουν πολύ ουσιαστικά κίνητρα.
1: Μετακίνητρα που έχουν δοθεί.
0: Αυτό.
1: Και το επιδομαενικείου που είναι διπλό για 2 μήνες για αυτούς που θα υπηρετήσουν γιατρούς εκπαιδευτικούς στα κριτικά νησιά. Και η φροντίδα που γίνεται από κάποιους δήμους να βρεθούν κατοικίες για να μείνουν οι άνθρωποι που θα πάνε να υπηρετήσουν. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί. Mm-hmm. Και κάπως τα κενά καλύπτονται. Εγώ μου λες, δεν σου είπα, εσύ δεν μου είπες για το μυστικό δείπνο που έγινε τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ, είναι μάλιστα πρώτο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα σήμερα, μεταξύ του Πρωθυπουργού στην οικία του στο Λυκαβητό και του Αρχιεπισκόπου.
0: Ποιοι, κάτσε με μπέρδεψε. Ο Αρχιεπίσκοπος με τον
1: Πρωθυπουργό.
0: Α, με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εντάξει.
1: Υπάρχουν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, για το μενού τη συνάντηση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι το θέμα που θα. Το θέμα το στεγαστικό ουσιαστικά. Και πώς μπορεί να βοηθήσει η Εκκλησία με την περιουσία του, με την εκκλησιαστική περιουσία, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Φαντάζομαι και ο Αρχιεπίσκοπος βέβαια έθεσε διάφορα θέματα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την καταπατημένη εκκλησιαστική περιουσία, που προφανώς ζητάει την βοήθεια του κράτους.
0: Εγώ πάντως διαβάζω σε άλλες στήλες ότι δεν υπήρχε πολιτικό παρασκήνιο, ότι η συζήτηση εξελίχθηκε σε θέματα που αφορούν το ανθρώπινο επίπεδο, ότι ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχουν μια μόνιμη ανοιχτή επικοινωνία. Αυτό ισχύει.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Από καιρούς καιρών συναντιούνται.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, ενδιαφέροντα και τα δύο. Και το θέμα το στεγαστικό, αν ετέθη, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα θέμα που πονάει την κοινωνία πια. Mm. Τα ακριβά ενίκια και η στέγη, ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια που έχουν οικογένειες.
0: Έχουμε, νομίζω, πιάσαμε τα κοινοβουλευτικά και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να τα δούμε. Έχουμε, καλύψαμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Ένα ακόμη ρεκόρ για το κόμμα των Δημοκρατών, Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, καλά τη λέω.
1: Καλά τη λες.
0: Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε πριν από λίγες μέρες βουλευτής. Εξαιτίας της.
1: Εξαιτίας του κυρίου Καραμέρου κατέλαβε. Παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος, πήγε με την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: με το σκάφος Ελλάς.
0: Ή το αντιπρόεδρος του κόμματος.
1: Των Δημοκρατών. Ορκίστηκε λοιπόν.
0: Είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πήγε στους Δημοκρατές, ορκίστηκε, αλλά παραιτήθηκε. Ανεξαρτοποιήθηκε δηλαδή από το κόμμα. Αν και δεν είναι κόμμα τώρα στη Βουλή.
1: Ναι. Δεν είναι κόμμα.
0: Είπε ότι είναι ανεξάρτητη βουλευτής και παραιτήθηκε από την αντιπροεδρία του κόμματος Κασελάκη.
1: Και αυτή να βλέπει Πασόκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί χθες ανακοινώθηκε. Είδες που λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί ο κύριος Σκουρδάκης. Ανακοινώθηκε χθες.
0: Και ο Σκουρδάκης δεν ήταν πλεύση ελευθερίας.
1: Last year. Μετά ήταν Δημοκράτες. Μετά ήταν στο κόμμα του κύριου Κασελάκη.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Έχουμε και επισκέπτες.
1: Ναι. Μπορώ να δουν το στούντιο.
0: Και βέβαια. Εννοείται. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή είναι οι χρυσοί μας πρωταθλητές.
1: Ακριβώς. Και έχουν έρθει εδώ στην ΕΡΤ να μας επισκεφθούν.
0: Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Καλώς τους.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Νιώθουμε τεράστια συγκίνηση που είστε μαζί μας. Να συστηθούμε κιόλας.
3: Εγώ είμαι ο Αριστίδης Χαλιβόπουλος.
4: Και ο Τζορτζάνος Παναγιώτης.
0: Δύο από τα στεριά μας. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι εκτός από την συγκίνηση που νιώθω και εγώ προσωπικά. Ναι, κάτσα να κάτσω κοντά στο
1: μικρόφωνο. Να σε ακούνε καλά.
0: Να κάτσω και τα παιδιά.
1: Θέλετε να κάτσετε κι εσείς.
0: Για το, να είστε καλά. Από την μεγάλη συγκίνηση για το γεγονός ότι έχουμε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Νιώθω και μια ιδιαίτερη προσωπική συγκίνηση γιατί. Στις πισίνες ήμουνα από όταν ο γιος μου ήταν από μικρό παιδί που έπαιζε πόλο. Αυτός τα παράτησε, έκανε αυτό. Αλλά το πόλο μεγαλουργούσε από εκείνα τα χρόνια, θυμάμαι.
1: Ιστορία σε αυτό το άθλημα.
0: Και τώρα να που τα παλικάρια. Παιδιά, πώς ήταν αυτός ο αγώνας, ο τελευταίος ο αγώνας, θέλουμε.
1: Ο οποίος κρίθηκε στο ένα γκολ, ήταν καταπληκτικό.
4: Η αλήθεια ήταν αμφίροπος. Είχε πολλά συναισθήματα πάνω κάτω, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ήμασταν πιο ψύχρεμοι από άλλες φορές και κερδίσαμε εμείς.
1: Το περιμένατε?
3: Το ονειρευόμασταν σίγουρα. Είχαμε μέσα μας κάτι που μας έλεγε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και θέλαμε να το βγάλουμε στο νερό, να είμαστε κι εμείς, να το νιώσουμε και να το νιώσετε κι εσείς από εδώ.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν είστε καλύτερη ομάδα. Θέλω να το πω με ειλικρίνεια. Ξέρω ότι είσαστε ψυχάρες. Ψυχάρες. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν υπάρχει. Το να καταφέρνεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Να έχεις καθαρό μυαλό, όσο καθαρό μυαλό μπορείς να έχεις υπ' αυτές τις συνθήκες, παρότι εγώ θα σας τα πω όλα τώρα, σας αποθεώνουμε, σας λατρεύουμε, είμαστε περήφανοι, αλλά ακούσατε και την κρίνια ότι κάνατε τα εύκολα δύσκολα που σας σοφαρίσανε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά έτσι γίνεται στον αθλητισμό και το να μπορέσεις να κρατήσεις καθαρό το μυαλό σου, τη δύναμή σου, την αποφασιστικότητά σου και να ακολουθήσεις μια στρατηγική που θα σε φέρει στην κορφή. Είναι κάτι που σας καθιστά όχι μόνο αξιέπαινους, μας σηκώνει όλους στα ουράνια. Παναγιώτης Τζορτζάτος, τερματοφύλακας και MVP. Καλά, το λέω. Και ο Άρης ο Χαλιβόπουλος. Τώρα, εσύ Παναγιώτη, είχες έναν από τους πιο δύσκολους ρόλους. Καλά, όλη η ομάδα, δεν το συζητώ. Ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους. Δηλαδή, πόσους σφιγμούς φτάνεις εκείνη την ώρα, ας πούμε, λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας, με έχουν μείνει 12 δευτερόλεπτα, είμαστε ένα γκολ μπροστά, ας πούμε, και.
1: Και λες, μη φάω τώρα.
0: Και λες, μη φάω γκολ, ναι.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η δική μου θέση είναι λίγο ιδιαίτερη, αλλά με βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά στον αμυντικό τομέα να είμαι εκεί, προσιλωμένος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε και με τους ψυχολόγους εθνικής να είμαστε, να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να έχουμε τους παλμούς μας όσο πιο χαμηλά γίνεται, ώστε να έχουμε πιο σωστή λήψη απόφασης. Και νομίζω ότι ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε επειδή ήμασταν όλοι συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Γέμισε χαμόγελο
0: αυτό,
1: το στούντιο.
0: Γέμισε χαμόγελο το στούντιο. Είναι, είναι και υπέροχοι, είναι και οι δύο κούκλοι και έχουν και τρομερά χαμόγελα. Να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι κατακτήθηκε ο στόχος, δηλαδή ότι φτάσαμε στην κορυφή, ή ότι έχουμε δρόμο ακόμα, ότι θέλουμε κι άλλα?
1: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος?
3: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο. Στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
0: Μπράβο,
3: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Έχουμε σε 6 μήνες ξανά παγκόσμιο κύπελο, το καλοκαίρι παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μετά Ολυμπιάδα. Οπότε τα επόμενα 2 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και θέλουμε να φτάσουμε τις κορυφές.
1: Άρα να σας ρωτήσω αν θα πάνε διακοπές τώρα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Θα πάτε διακοπές?
4: Έχουμε 10-15 μέρες να ηρεμήσουμε.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
4: Γιατί
0: να πάτε,
4: ξεκινάμε τις ομάδες μας προετοιμασία για τους στόχους των συλλόγων.
1: Πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα?
3: Κάνουμε πολύ. Έχει 6-7 ώρες σίγουρα. Επειδή κάνουμε διπλές εμείς, πρωί βράδυ στο άθλημά μας. Οπότε, ναι, γράφει αρκετά το κοντέρ.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια ασχολείστε με το πόλο, από παιδιά υποθέτω.
3: Ναι, εγώ ξεκίνησα 8 χρονών, κάνω τώρα 15-16 χρόνια.
0: 15-16 χρόνια.
4: Εγώ 8 χρονών, 26 χρόνια, γιατί είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος.
0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχετε ζήσει μια περίοδο που το πόλο, το οποίο δεν είναι εξαιρετικά δημοφιλές στη χώρα μας, το αγαπάμε πολύ και χάρη σε εσάς κυρίως, αλλά γνώρισε μεγάλη ανθοφορία. Δεν ήταν έτσι πάντα, την τελευταία 15ετία. Δεν ήταν, δηλαδή, εσείς μεγαλώσατε με αυτή την ανθοφορία του ελληνικού πόλου, ας πούμε. Εσείς πώς το εξηγείτε, πώς το ερμηνεύετε ότι το άθλημα απέκτησε τέτοια δημοφιλία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια? Και όλο και περισσότερα παιδάκια πηγαίνουν στις πισίνες, και αγόρια και κορίτσια, γιατί και τα κορίτσια διακρίνονται.
1: Βέβαια.
3: Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
0: Παναγιώτη.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οκτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
0: Εάν θα προσπαθούσε κανείς με μια κουβέντα για να κλείσουμε, να ανοιχνεύσει ποιο είναι το κύριο μυστικό της επιτυχίας, δεν υπάρχει ένα. Απαιτείται συνοχή, καλή ψυχολογία, σκληρή δουλειά. Φαίνεται η σκληρή σας δουλειά. Απαιτείται ομαδικό πνεύμα. Αλλά εάν θα προσπαθούσε κανείς να τσιμπήσει ποιο είναι το πρώτο, ας πούμε, μυστικό της επιτυχίας από όλο αυτό το καλάθι, εσείς τι θα επιλέγατε?
4: Νομίζω ότι ο κάθε ένας προσωπικά από εμάς δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται και το πιστεύουμε πραγματικά.
0: Αυτό πιστεύεις και εσύ, Άρη?
3: Ναι. Το να ονειρεύεσαι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό σου βάζει τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να πετύχει την κορυφή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Φτιάξατε τη μέρα, κύριε Λευκά.
0: Από καρδιά στα καλύτερα σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Ερτρίπολης και αυτό το πρωινό ζωντανά εδώ κοντά σας με την ανοιχτή γραμμή σήμερα Τετάρτη, 29 Ιουλίου του 2026. Δύο ημέρες πριν, τρεις ημέρες με τη σημερινή, πριν ολοκληρωθεί και αυτός ο μήνας. Σάββατο έχουμε 1η Αυγούστου. 9 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Με Παναγιώτη Μαριόλο στην ρύθμιση του ήχου, αυτό το πρωινό, το ζεστό και σήμερα πρωινό, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρουμπαλάς κοντά σας, εδώ στο μικρόφωνο της Ερτρίπολης. Προσεκτικοί να είμαστε και σήμερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, αφού πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έχουμε πάει καλά, αμή τι άλλο, πάρα πολύ καλά στην περιφέρεια Πελοποννήσου αυτό το καλοκαίρι, προσέχουμε καθημερινά. Είδατε και τον πύρινο εφιάλτη στην Πάρο με την ολονύχτια μάχη και τις εκενώσεις και τις αναζωπηρώσεις. Προσέχουμε λοιπόν. Από εκεί και έπειτα, πάντα στην ειδησιογραφία παραμένει και αυτή η φωνική έκκληση στα εξαμήλια της Κορινθίας. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες. Προσέχουμε στην οδήγηση τώρα με την αυξημένη κίνηση στους δρόμους που όλοι βρίσκονται εκτός και έξω. Προσέχουμε στη θάλασσα, ηλικιωμένοι κυρίως και όχι μόνο. Θα σας πούμε ότι το 27 10 22 48 57 είναι το τηλέφωνο μας, το βασικό εδώ στην Ερτρίπολης, η οποία είναι στους 101,5 στα FM και όχι μόνο. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει μια υπογραφή πρόσκλησης πράξης της περιφέρειας Πελοποννήσου με χρηματοδότηση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το Πελοπόννησο στο ΕΣΠΑ για μια δράση που έχει να κάνει με την προώθηση και την υποστήριξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και στην πρόσβαση αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το νέο έτος. Μια συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βέβαια αφορά vouchers και δικαιούχους, θα εξειδικευθεί αργότερα η πρόσκληση αυτή. Μείνετε μαζί μας με το πρώτο τραγουδάκι αμέσως τώρα, να το ακούσουμε μαζί και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Καλή ακρόαση.

Ελληνική Ραδιοφωνία, καλημέρα σε όλες και σε όλους και πάλι. Για να δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις λίγο πριν εισέλθει ο Αύγουστος και βέβαια να τονίσουμε ότι σήμερα έχουμε Περιφερειακή Επιτροπή στην Τρίπολη όπως κάθε Τετάρτη, 10:30 το πρωί. Πανσέλινος σήμερα και υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις σε χωριά, σε περιοχές με τις σχετικές έτσι, δραστηριότητες σωματείων, συλλόγων και όχι μόνο. Λοιπόν, το βράδυ στην Τρίπολη στις 9 υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο στο θεατράκι της Κάρτσοβας εκεί της Μητρόπολης Μαντινιές και Κοινωνίας. 9 το βράδυ ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Πολλές επίσης εκδηλώσεις από πολιτιστικό καλοκαίρι σε κάθε δήμο αυτές τις ημέρες και σήμερα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έρχεται μία σημαντική εκδήλωση στο Άστρος Κοινωρίας. Είναι μία επετειακή εκδήλωση μνήμης για τα 200 χρόνια από την πυρπόληση του Αγίου Ιωάννη Κοινωρίας και της ιστορικής σχολής Κατσιώτη από τον Τούρκο, από τον Οθωμανό Αιγυπτιακό στρατό. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο, όπως έχει ανακοινωθεί, από το Δήμο Βόρειας Κοινωνίας και τη Δημοτική Κοινότητα Άστρους. Θα έχουμε την εκδήλωση Πέμπτη αύριο το βράδυ. Έχει έτσι και μουσική και αφηγήσεις και βέβαια θα γνωστοποιηθεί όλο αυτό το σχετικό δρόμενο που γίνεται στο Άστρος. Μια επιτυχιακή εκδήλωση τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί. Λοιπόν, ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, έχει καταθέσει μια ερώτηση για την ξύρανση των ελάτων στο Μέναλο και στον Πάρνο. Να ζητά από τους υπεύθυνους απαντήσεις και για το ποιες ενέργειες προτίθεται, εάν προτίθεται, να πάρουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το Δήμο Ερμιονίδας για αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου σε μια περιοχή εκεί. Γνωστοποιήθηκε από το Δήμο. Θα γίνουν εκεί χώροι αναψυχής, άθλησης κλπ. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας με ανακοίνωσή του επιδοτεί τα μέλη του με 400 ευρώ αν το δηλώσουν έγκαιρα με αίτηση για να συμμετέχουν στην έκθεση της Τεγέας 14 με 21 Αυγούστου. Επιδοτεί λοιπόν την παρουσία το περίπτερο εκεί με 400 ευρώ το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Ετοιμάζεται το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο 26 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου. Δίνεται και μια συνέντευξη τύπου των διοργανωτών σήμερα στο Δημαρχείο. Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Τσακονιάς του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας 4 με 18 Αυγούστου. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε περιοχές, σε κοινότητες, σε χωριά της Τσακωνικής Γης. Στην Καστάνιτσα, στον Πραστό, στη Σίτενα, στον Άγιο Ανδρέα. Τίτλος: Η Τσακωνιά αφηγείται τον εαυτό της. Ετοιμασίες από τα εργατικά κέντρα και από σωματεία συνταξιούχων και όχι μόνο για το συνταλλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου με αφορμή την έκθεση Θεσσαλονίκης. Έρχεται η έκθεση βιβλίου στο Ναύπλιο, 35η συνάντηση εκδοτών, συγγραφέων κλπ. 31 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. 31 Ιουλίου έχουμε και τα εγκαίνια της έκθεσης αυτής, όπως γνωστοποιήθηκε δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ. Σε εξέλιξη στο Λεωνίδιο το 5ο θερινό σχολείο αυτή την εποχή από το αρχείο Τσακωνιάς. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη το εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια. Ακόμα εκεί έχουμε στη Δημητσάνα, πιο συγκεκριμένο στα Λαγκάδια, έχουμε και το θερινό σχολείο για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, το θερινό σχολείο του αγροτικού χώρου αυτές τις ημέρες. Να τονίσουμε ότι έρχεται το 5ο εργατικό φεστιβάλ στη Νέα Κίο σήμερα το βραδάκι στο θεατράκι εκεί στον υπαίθριο χώρο, που είναι και το γήπεδο και η πλατεία στο δρόμο μπροστά, από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και
από το Σωματείο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών κλπ. Ένα φεστιβάλ λοιπόν, το πέμπτο κατά σειρά το εργατικό. Το φεστιβάλ τέχνης στην Καρίτενα και αυτό έρχεται 15 και 16 Αυγούστου στην όμορφη γραφική ιστορική Καρίτενα του Δήμου Μεγαλόπολης. Λοιπόν, να τονίσουμε βέβαια ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις, να κρατήσουμε την 11η εορτή του κρασιού στα Πελετά της Κινουρίας σε λίγες ημέρες, στις 9 Αυγούστου. 11 Αυγούστου έχουμε στα Δίδυμα Αργολίδα στην εορτή της Πατάτας, ενώ νωρίτερα στις 8 Αυγούστου στην Κοιλάδα τη γνωστή εορτή του Ψαρά. Ελληνική Ραδιοφωνία και Ερτρίπολης, πάμε με τραγουδάκι.

0: Μάλιστα. Ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και πάλι. 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι ο έκτος γύρος αμπελώνων κρασιού στα Πελετά Κοινουρίας, του Δήμου Νότιας Κοινουρίας, θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα. Λαϊκοί αγώνες εκεί δρόμου στο χωριό αυτό από τον εκεί σύλλογο των Απανταχού Πελατιωτών, όπως λέγεται, τα Πελετά, όπου, Παναγιώτη, αν δεν ξέρεις, σχεδόν οι περισσότεροι έτσι κάτοικοι σε καταγωγή βρέθηκαν μετανάστες άλλες δεκαετίες, κυρίως στην Αμερική και στον Καναδά, αλλά κυρίως στην Αμερική. Αυτά και με τα Πελετά. Εγκαινιάστηκε χθες στην Τρίπολη, στη Δημοτική Πινακοθήκη, Φίλιππος Τσιχριτζής, η πρώτη ατομική έκθεση του Αρκάδα Χρήστου Δαμιανού. Επιστροφή τυπλοφορείται. Αφηρημένη τέχνη, χρώματα κλπ. Κλπ. Στην έκθεση αυτή των 13 έργων του μπορείτε να την επισκέπτεστε. Είναι μέχρι σχεδόν τα τέλη Αυγούστου η έκθεση. Ο Χρήστος Δαμιανός μίλησε στην εκπομπή στην Ερτρίπολης και να τη συζητήσαμε χθες βράδυ μαζί του.
1: Έχω δουλέψει σαν συντηρητής έργο τέχνης, δουλεύω πολύ με χαρτί και προσφαντός χειροποιεί το χαρτί. Οι πίνακες αυτές, αυτή είναι η 13 που έφερα, τελειώσα, είχα αρχίσει πέρσι εδώ στο ατελιέ το καλοκαιρινό. Έχω να κάνει με φύση, έχω να κάνει πάρα πολύ με τη δουλειά τυχαία μπροστά, κάνω πολύ πείραμα και έχουν να κάνει με σύνθεση μεταξύ τη φύση, Αρκαδία και Οντάριο Καναδά, που φέρνει και τα δύο, γιατί είναι κάτι που μου έχει κάνει και την καρδιά σου. Δεν μπορεί όταν πας ξενιτιά, η μητέρα μου έλεγε ότι υπάρχουν δύο πατρίδες.
2: Την Αρκάδια Έγκο από τη μία και η Λύκη του Οντάριο.
1: Και τον Οντάριο, ναι. Και είναι αφηρημένη τέχνη, αλλά έχει και πολύ να κάνει με κανονική, δηλαδή τα στρογγυλά έχουν να κάνει με το τόντο της νεογέννησης. Ορισμένα έργα βλέπουμε ότι μπορεί να είναι αφηρημένη τέχνη, αλλά πάντοτε βλέπουμε κάτι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο, με τη φύση. Και πάλι με αυτό η έκθεση λέγεται Επιστροφή, The Return, δηλαδή έχει να κάνει και με αυτά τα ομιλικά του Οδυσσέα. Και όπως και ο Οδυσσέας έφυγε.
2: Έχει και το μυθολογικό στοιχείο.
1: Αλλά έκανε και άλλα 10 να ξαναγυρίσει. Μάλιστα. Και αυτός πάλι σαν φίλος ξενιτεμένος και πάλι, όπως είπε η κυρία Ελένη Γκλίνου στο λόγο της, όταν έρχεσαι πίσω.
2: Ο
1: νόστος. Δεν έρχεσαι πίσω ο ίδιος. Έχεις αλλάξει εσύ και βέβαια έχει αλλάξει ο τόπος. Και κάπως έχει ξεχάσει και πρέπει να επιθυμήσεις την νοσταλγία για να τους φέρεις πίσω κάτι από τα παλιά.
0: Μάλιστα, αυτά και με την έκθεση ζωγραφικής 13 έργων του Χρήστου Δαμιανού. Λοιπόν, 9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, με τραγουδάκι θα πάμε και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πάνω εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Καλημέρα.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Εδώ, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα, φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί πρόσφατα, μέσα έτσι στον Ιούλιο, γνωστοποιήθηκε το θέμα που έχει να κάνει με τη δυνατότητα ρυθμίσεων παλιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Υπάρχει μια απόφαση της διοίκησης της ΑΔΕ. Εφαρμόζονται διατάξεις νόμου για την διαχείριση που λέμε του ιδιωτικού χρέους. Η νέα ρύθμιση λοιπόν νομίζω αφορά οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όταν γίνεται η αίτηση δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα κάποια άλλη ενεργή ρύθμιση. Υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις βέβαια για την ένταξη στη ρύθμιση, κάποια κριτήρια. Για να μιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Κρητικό, τον εσπευσμένα έτσι μέσα στο καλοκαίρι, τον καλούμε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ευρύτερης Περιφέρειας Πελοποννήσου να μας πει κάποια πράγματα για αυτό το πάγιο αίτημα των 72 δόσεων, εάν και τώρα δημιουργούνται έτσι κάποια προβλήματα, κάποιοι κόφτες ή ποιους πιάνει, ποιους αφήνει έξω. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Να μας πει και πώς υποβάλλεται η αίτηση, πότε έτσι ενεργοποιείται η ρύθμιση. Υπάρχει βέβαια και μια ενημέρωση για τους πολίτες, νομίζω και στο 15-21 χωρίς χρέωση ή στο, ναι, μπορεί κάποιος εκεί να ενημερωθεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα που λειτουργεί το 24ωρο. Πρόεδρε, καλημέρα, γεια!
1: Καλημέρα σας, κύριε Ζουρβαλά. Δεν με καλύτερε εμένα, είναι χαρά μου όταν μιλώ.
0: Δεν θέλουμε να ενοχλούμε έτσι τώρα και μέσα στο κατακαλό καιρό. Ναι.
1: Αλίμονο, για αυτά τα θέματα της ενημέρωσης ποτέ δεν είναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτή τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν τελικά?
1: Βγήκε τελικά η ρύθμιση των 72 δόσεων. Πραγματικά είναι ένα καλό μέτρο. Αφορά το σύνολο όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές όμως. Και ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, ως 31/12/23. Υπάρχει, δηλαδή, όσοι χρωστάνε μέχρι 31/12/23 και δεν εμφανίζονται η δεύτερη ημερομηνία και δεν έχουν ρυθμιστεί, ως τις 24 του 2026. Όσες λοιπόν εμφανίζονται στις 24 του 2026 και αφορούν έως 31/12/23, ρυθμίζονται σε 72 δόσεις. Και ρυθμίζονται σε 72 δόσεις με χαμηλή προσάυξηση.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν υπάρχουν προσαυξήσεις, με χαμηλό επιτόκιο.
0: Με χαμηλό και επιτόκιο, ναι.
1: Το οποίο αν καταβληθεί νωρίτερα, κάποιος μπορεί να το εξοπλίσει σε 72 δόσεις, αφαιρείται η επιπλέον προσάψηση, ναι, επιτοκίου που έχει υπολογιστεί. Το σημαντικό είναι ότι αφορά κάποιους που μπορούν να πάρουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, που θέλουν αποδεικτική φορολογική ενημερότητα για κάποια συναλλαγή με το δημόσιο ή κάποια μεταβίβαση ακινήτου ή για κάποια άλλη, οποιαδήποτε άλλη αιτία, mm-hmm, ότι αναστέλλεται αυτόματα, ενώ δεν συνέβαινε στις παλιές δόσεις, οι ποινικές διώξεις και τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης του δημοσίου. Γενικότερα είναι μια ρύθμιση η οποία βοηθάει κυρίως δύο κατηγορίες πολιτών.
0: Ποιους?
1: Αυτούς που μέχρι χρωστούσαν στην εφορία ή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, να το πούμε ότι είναι ρύθμιση που αφορά και την
0: και ασφαλιστικούς, και ναι.
1: Έτσι, για να ενημερώσουμε, που χρωστούσαν από παλιά και δεν τα είχαν ρυθμίσει, mm-hmm, και τα είχαν αφήσει για τους προσωπικούς λόγους αρρύθμιψα, ή αυτούς που είχαν μπει σε παλιές ρυθμίσεις και για κάποιους λόγους εσκάσανε. Ως 24 του τρέχοντος έτους του 2026 είχαν απολέσει τη ρύθμισή τους. Μπορούν να ξανακάνουν ρύθμιση σε 72 δόσεις με τα ευεργετήματα της λήψης φορολογικής ενημερότητας, με το ευεργέτημα της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων και όλα αυτά τα ευεργετήματα. Προϋποθέσεις επιπλέον,
0: ναι,
1: είναι να μην χρωστούν, όπως το είπατε, ή να έχουν ρυθμίσει τις επόμενες οφειλές μετά τις 31 Δεκάτου 23, του 24, του 25 και του 26,
0: ναι,
1: να τις έχουν ρυθμίσει πρώτα, να έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις στην τελευταία πενταετία, να μην έχουν κάποια δήλωση μη υποβλημένη,
0: ναι,
1: και η αίτηση αυτή για να υπαχθούν στις 72 δόσεις μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΗ ή στο ΕΦΚΑ μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι 31 Δεκάτου του 2026. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα θέματα. Δεν έχουμε μεγάλη προσέλευση, ενώ έχει ανοίξει μια εβδομάδα από τα θέματα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η νέα ρύθμιση. Δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση στο ΕΦΚΑ, στο ΙΚΑ δηλαδή, όσοι χρωστούν, έτσι στο παλιό ΙΚΑ και ΤΕΒΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Επειδή η ΔΟΗ, η εφορία έτρεχε και ενοχλούσε και τους φορολογούμενους, οι περισσότεροι φαντάζομαι, οι αρκετοί από αυτούς που οφείλουν, έχουν μπει σε κάποιες διαδικασίες ρύθμισης. Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση 24 δόσεων, δεν μπορούν να ξαναυπαχθούν και σε 72, δεν μπορούν να την αλλάξουν.
0: Αυτό που λέτε ότι αν υπήρχε μια προηγούμενη ρύθμιση και έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου του 26, τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάποιος μέσα στον κορονοϊό είχε συσσωρεύσει οφειλές.
0: Ναι.
1: Ένας φορολογούμενος είχε συσσωρεύσει οφειλές. Καλός ή κακός για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους. Έχει κάνει μια ρύθμιση το 22, το 23,
0: ναι,
1: όμως επειδή δεν έχει πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις όπως ισχύει και για αυτή εδώ τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η ρύθμιση απολέστηκε, χάθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει χαθεί μέχρι 24-26. Αυτός μπορεί να υπαχθεί στην καινούργια ρύθμιση των 72 δόσεων. Αυτή η περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αφορά περιπτώσεις, αφορά αρκετούς φορολογούμενους, αλλά δεν αφορά το σύνολο της οικονομίας και το σύνολο όλων αυτών που οφείλουν. Εμείς θα συνεχίσουμε και τα παραγωγικά επιμελητήρια, όπως συνηθίζω να λέω, και εμείς σαν οικονομικό επιμελητήριο, να μιλάμε για μια ρύθμιση 72 δόσεων, αν όχι 120, ανοιχτή.
0: Ανοιχτή.
1: Προστά, κάποιος, να μπορεί να μπει.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, μεθαύριο στις 31 εδώ μου λύγει η δήλωση του, τελειώνει η υποβολή της, η πληρωμή της πρώτης δόσης ή το εφάβαξε να κερδίσει την έκπτωση κάποιους φορολογούμενους.
0: Από τις φορολογικές δηλώσεις, ναι.
1: Δεν μπορεί να το υποβάλει. Ας μπει στις 72 δόσεις. Περισσότερα χρήματα θα εισπράξουμε. Ας μπει 1η Αυγούστου σε 72 δόσεις. Ούτως ή άλλως προς αύξηση υπολογίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Το πολύ σημαντικό σε αυτή τη ρύθμιση είναι και συνδυάζεται με το εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού που έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις και τρέχει το τελευταίο χρονικό διάστημα πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά, είναι το εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τι συνδυάζεται εκεί, όσοι μπαίνουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: και κάποιες οφειλές τους μένουν εκτός,
0: ναι,
1: για κριτήρια του εξοδικαστικού, μπορούν να υπαχθούν σε 72 δόσεις. Ο συνδυασμός δηλαδή των 72 δόσεων με τον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο και βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Βέβαια, θυμίζω στους,
0: ναι,
1: φορολογούμενους,
0: ναι,
1: τους πολίτες, ότι στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουμε εντός εισαγωγικών κούρεμα συνήθως κάποιων προσαυξήσεων ή κάποιων προστήμων. Εδώ δεν έχουμε κούρεμα προσαυξήσεων στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Έχουμε απαλλαγή από κάποια πρόστιμα που πιθανώς έχουν υποβληθεί, αλλά δεν έχουμε κούρεμα προσαυξήσεων.
0: Μάλιστα. Ο νέος εξοδικαστικός ξεκίνησε, λειτουργεί νομίζω.
1: Ο εξοδικαστικός δεν έχει κλείσει ποτέ. Λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάζει και γίνεται πιο ευέλικτος. Έχουν γίνει 2-3 τροποποιήσεις. Η τελευταία τροποποίηση που κατέβασε και το όριο στις 5.000,
0: ναι,
1: έχει πραγματικά ξεμπλοκάρει πάρα πολλούς και θα ήθελα να σας πω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά το σύνολο των χρεών, δηλαδή αφορά τα χρέη.
0: Εφορία, ΕΦΚΑ, ναι, τράπεζες, εταιρείες.
1: Αλλά και προς τις τράπεζες. Ενώ οι 72 δόσεις δεν αφορούν φυσικά τις τράπεζες. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Πολλοί το επιλέγουν σαν και πολλοί το επιλέγουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό σαν εργαλείο.
0: Ναι.
1: Εδώ, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ερχόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά νομίζω ότι ενδιαφέρουν.
0: Να πούμε και για τον εξοδικαστικό, ναι, μιας και έχουμε και αυτή τη νέα.
1: Έχουμε κάνει μια παρέμβαση, έχουμε την υπόσχεση του Υπουργείου, θα το δει, περιμένουμε τις εξαγγελίες της έκθεσης.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι μπαίνουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν ένα πρόβλημα ετών, ενώ κουρεύονται οι προσαυξήσεις, κουρεύονται πιθανώς και σε περιπτώσεις, ορισμένες περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και όλων αυτών των θεμάτων,
0: ναι,
1: μειώνεται και το αρχικό χρέος αρκετά και υπάρχουν περιπτώσεις, θα τις έχετε δει
0: ναι,
1: στις ειδήσεις. Έτσι, ποιο είναι το μειονέκτημά του? Ότι ο πολίτης εντός εισαγωγικών μαυρίζεται, δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει καινούργιο δάνειο,
0: ναι,
1: δεν... Έτσι, μπαίνει στην black list, αν το θέλουμε, στον παλιό τυρεσί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί. Μας έχει υποσχεθεί το Οικονομικό Επιτελείο ότι θα το εξετάσει, ώστε να δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που κάτι δεν πήγε καλά στην οικονομική του ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Στην οικονομική του ζωή, το επαναλαμβάνω, και έχουν κάποιες οφειλές για οποιοδήποτε λόγο. Ναι, να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ναι, να μπουν σε αρκετές δόσεις που έχει ο εξοδικός μηχανισμός, αλλά εφόσον το εξυπηρετούν για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά να μπορούν να ξαναεπανακινήσουν την οικονομική του ζωή με κάποιο καινούργιο δάνειο, με κάποια καινούργια χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν ξανά τις επιχειρήσεις και τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, Πρόεδρε.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε
0: και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και την εξειδίκευση μετά αυτών από τους υπουργούς τους αρμοδίους. Να δούμε πώς θα απλωθούν τα μέτρα.
1: Αν είμαστε και σε προεκλογή.
0: Ναι, ξέχωρα και πέρα από αυτό. Ναι.
1: Έχουμε πολλές ελπίδες πλέον να δούμε και σοβαρά μέτρα για τον επιχειρηματικό κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και τον επιχειρηματικό του, όπως είναι μείωση της προκαταβολής, έτσι, mm-hmm, μείωση του φόρου. Καλύτερα μέτρα για την κοινωνία πρώτα απ' όλα και για την οικονομία.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαλάκι μουσικό για να πάμε στο επόμενο θέμα.

0: Εδώ. Μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, για να πάμε στο Δήμο Γορτινίας. Αν μη τι άλλο, έχει την τιμητική του το τελευταίο διάστημα, ξέχωρα και πέρα από τα ζητήματα με τις οδικές υποδομές, το θερινό σχολείο του αγροτικού χώρου στη Δημητσάνα. Η σχολή, το εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια. Πρόσφατα είχαμε και άλλη μια εκδήλωση στα Λαγκάδια, και βέβαια πρόσφατα ο 52ος διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Λαγκάδια. Είναι λοιπόν κάτι όπου στρέφει τα βλέμματα, μη τι άλλο, στη Γορτινία. Υπάρχουν πολλές ακόμη εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι. Για να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Πένι Πέτσα, αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Γορτινίας, και θα μας πει έτσι λίγο πώς πηγαίνουν όλα αυτά τα θέματα. Είπαμε και το διαγωνισμό πρόσφατα που είχαμε, και βέβαια τα υπόλοιπα που γίνονται αυτό το διάστημα, αλλά και αυτά που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε κοινότητα γίνονται εκδηλώσεις, υπάρχει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, γνωρίζουμε το δύσκολο της μετακίνησης, όμως εδώ είναι η ζωή, συνεχίζεται, πρέπει και η Γορτινία, ξέχωρα και πέρα από τις αποκαταστάσεις των ζημιών και τα υπόλοιπα, να έχει μία καθημερινότητα. Κυρία Πέτσα, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας πείτε δύο λόγια.
1: Χαρά μας, είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί σας κάθε φορά, να λέμε έτσι τα νέα μας, τα νέα του Δήμου μας, να ενημερώνουμε τον κόσμο για ό,τι συμβαίνει. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία πριν από λίγο. Αναφερθήκατε πολύ σωστά και στα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει, γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα με το οδικό δίκτυο. Είχαμε αντιμετωπίσει πριν κάποιους μήνες πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Ήταν κλειστός ο δρόμος προς Λαγκάδια. Ο δρόμος στο Λιβαδάκι ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Ο κόσμος ταλαιπωρείται. Τώρα βέβαια θα πούν κάποιοι, ωραία, οργανώνεται, γίνονται εκδηλώσεις, αλλά όπως είπατε η ζωή συνεχίζεται και πρέπει παράλληλα να προσπαθείς να κάνεις και τις εκδηλώσεις σου, αλλά και να λύνεις και τα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν. Είναι σωστό αυτό.
0: Βέβαια. Έχετε τώρα έτσι και τα θερινά σχολεία και το εργαστήρι, έχει εισέλθει και νέος κόσμος, παιδιά με προσόντα, με πτυχία. Πώς αντιλαμβάνονται, πώς αντιμετωπίζουν την περιοχή, τι σας λένε?
1: Χθες ήμουνα μαζί με πολλά νέα παιδιά και με καθηγητές πανεπιστημίων που έχουν έρθει εδώ και καθηγητές πανεπιστημίων από το εξωτερικό. Τους αρέσει πάρα πολύ η περιοχή μας. Λένε ότι είναι παράδεισος έτσι μπροστά στα μέρη όπου ζουν. Θεωρούν ότι είναι ένα, και η Δημητσάνα και τα Λαγκάδια και η ευρύτερη περιοχή, ότι είναι παράδεισος, είναι μια πολύ ωραία περιοχή. Και τους αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται και στη Δημητσάνα με το θερινό σχολείο και εδώ στα Λαγκάδια με τις εκδηλώσεις που γίνονται από τα άνθη της Πέτρας. Έχουν έρθει από το Πανεπιστήμιο από τη Γιούτα και καθηγητές και φοιτητές και πραγματικά έχουν ενθουσιαστεί με όλα αυτά που κάνουν. Και στη Δημητσάνα σχετικά με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά που έχουν επικεντρωθεί πιο πολύ εκεί στη Δημητσάνα, και εδώ πέρα στα Λαγκάδια. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για αυτούς και πραγματικά αυτό που λέγαμε χθες είναι ότι θα θέλανε όλο αυτό που γίνεται να διαρκούσε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς διαρκεί μία εβδομάδα μόνο. Μάλιστα. Και θα πρέπει να γυρίσουν πάλι και αυτοί στη βάση τους. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για τους ντόπιους εδώ πέρα. Προχθές κάναμε και ξεκίνησαν όλες αυτές οι εργασίες με την επιστροφή των Λαγκαδινών Μαστόρων, με ένα πολύ ωραίο δρόμενο που γίνεται για μία ακόμα χρονιά. Και έτσι έγινε η έναρξη των εργασιών και για τα άνθη της Πέτρας και για το φερινό σχολείο.
0: Είναι και μελλοντικά να στεγαστεί και αυτή η δομή για τα άνθη της, για την παραδοσιακή τέχνη της Πέτρας. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες της εξέβρεσης του χώρου.
1: Είναι έχει κάτι... βρεθεί εδώ πέρα στα Λαγκάδια δηλαδή.
0: Αυτή η πρόταση στο παλιό σχολείο εκεί λέτε.
1: Συζητάμε για το παλιό ξενοδοχείο. Μάλιστα. Που υπάρχει.
0: Α, εδώ, το παλιό ξενοδοχείο, ναι.
1: Ναι, ναι, το παλιό ξενοδοχείο, το παλιό δημοτικό ξενοδοχείο, ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος και πραγματικά εμείς σαν Δημοτική Αρχή το έχουμε πει ότι το παραχωρούμε αυτό το χώρο και μακάρι να βρεθεί λύση και να βρεθούν και τα χρήματα για να αξιοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που περιμένουμε και σε συνεργασία και με την περιφέρεια Πελοποννήσου να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Είστε ικανοποιημένοι από τον διαγωνισμό τραγουδιού και μουσικής?
1: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Γιατί πέρσι λόγω δρόμου...
0: Ναι, λόγω δεν έγινε
1: δρόμου,
0: πέρσι.
1: Είχε αποφασιστεί έτσι συμβολικά να μην γίνει. Σαν ένδειξη, ας πούμε, διαμαρτυρίας είχε αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και φέτος πραγματικά ήθελα να δω το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος και πώς θα το, κατά πόσο θα στηρίξει το διαγωνισμό. Και πραγματικά η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η προσέλευσή του ήταν μεγάλη. Νομίζω ότι... μας έδωσε το μήνυμα ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισμός και τα επόμενα χρόνια με μεγαλύτερη έτσι ζέση και με πολύ καλύτερη και όλος προετοιμασία και ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Τι μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος καλοκαιριού, κάτι που πρέπει να ξέρουμε για τις εκδηλώσεις?
1: Γενικά όλοι οι σύλλογοι στα χωριά κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Τώρα στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων οι περισσότεροι σύλλογοι έχουν κάνει τις εκδηλώσεις τους και στο Δήμο Γορτινίας οι μεγάλες εκδηλώσεις έχουν γίνει. Τώρα τον Αύγουστο όλα τα χωριά κάνουν τις εκδηλώσεις τους μέσα από τους συλλόγους τους και ο Δήμος Γορτινίας στηρίζει τους συλλόγους που κάνουν εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο τις εκδηλώσεις τους στα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Άρα γίνονται πλέον από εδώ και πέρα από τους συλλόγους με τη στήριξη του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Κάτι που... καλύψαμε.
0: Ωραία.
1: Αυτά που έπρεπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κυρία Πέτσα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επήγουν και ζητήματα, όπως είπαμε και πάλι, με τις αποκαταστάσεις.
1: Διότι όπως λέτε πολύ σωστά, εμείς μπορεί να σχεδιάζουμε πράγματα και να γίνονται πράγματα, αλλά όταν κλείνουν οι δρόμοι...
0: Βέβαια, ο άλλος το σκέφτεται, δεν μπορεί εύκολα, δεν θέλει ταλαιπωρία στη μετακίνηση, μέσα στη ζέστη, μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει και αποτρεπτικό δηλαδή να κάνει και μία βόλτα, να έρθει σε μία εκδήλωση, να πάει κάπου σε τόσα όμορφα πράγματα που γίνονται.
1: Δεν θεωρώ ότι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, γιατί αυτό γίνεται μετά από την κακοκαιρία του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω ότι όταν έχουμε μέσα στη χρονιά να επιλύσουμε το θέμα του δρόμου, γιατί μέχρι πρότινος ο δρόμος είχε ξανακλείσει, ας πούμε, εδώ πέρα προς τα Λαγκάδια και στο Λιβαδάκι πάλι υπάρχει θέμα. Πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε την μετακίνηση του κόσμου.
0: Βέβαια, επήγε αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Και μετά να κοιτάζουμε τις εκδηλώσεις.
0: Εννοείται, κυρία Πέτσα,
1: εννοείται. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο, όταν δεν μπορεί να πάει να λύσει τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητάς του, να γίνονται όπως πρέπει οι διανομές των προϊόντων. Όλα τα καταστήματα του προηγούμενου διάστημα είχαν πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές. Τα ενοίκια έτρεχαν.
0: Υπάρχει κάποια πρόοδος, κάποια διαφοροποίηση με αυτό όλο που σας έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη για το θέμα των προστήμων και των παραβάσεων, κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων στα πεζοδρόμια? Έχουμε κάτι νεότερο?
1: Είναι ένα θέμα και αυτό που μας απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, είχαμε μία συζήτηση και στη Βιτίνα τότε που είχαμε βρεθεί με τον καινούριο διοικητή.
0: Θα πάμε σε νέα κανονιστική βάση των δεδομένων ή ο νόμος είναι νόμος και τέλος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ούτε μια ανοχή ούτε μια συζήτηση με την αστυνομία. Πού είμαστε τώρα?
1: Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της η αστυνομία και ο διοικητής. Ο νόμος λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τηρηθούν ως προς τις πλατείες, ως προς τη χρήση των πεζοδρομίων. Τα καταστήματα πήραν τις άδειες που ήθελαν. Και πρέπει να πορευόμαστε βάσει νόμου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν επιδέχεται αυτό κάτι.
0: Όχι.
1: Κάτι άλλο. Δηλαδή στις πλατείες αφήσαμε ελεύθερο χώρο για να μπορεί ο κόσμος να περνάει, να μην έχουν καταληφθεί πλατείες από τραπεζοκαθίσματα μόνο. Υπάρχει το 1,5 μέτρο μπροστά στα πεζοδρόμια. Όσοι στα μαγαζιά τους δεν είχαν το 1,5 μέτρο, δεν βγάζουν τίποτα στα μαγαζιά τους. Αυτό έχει προκαλέσει ένα θέμα σοβαρό.
0: Σοβαρότατο. Ακόμα και θέμα επιβίωσης της επιχείρησης. Δεν το συζητάμε. Δεν έχω χρόνο, κυρία Πέτσα. Δεν έχω χρόνο άλλο. Ναι. 9:58.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, γιατί πολλοί θα πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά τους.
0: Ναι. Τα έχω ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες και τους επιχειρηματίες που έχουν τοποθετηθεί και τους δημοτικούς συμβούλους. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Τίποτα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με το Δήμο Γορτινιάς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Ήταν η εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή της ΕΡΤ Τρίπολης.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους της Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πουλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Για το 2026-2027 πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα στην Τρίπολη η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ερώτηση του βουλευτή Αρκαδίας Ευάγγελου Γιαννακούρα για την ξύρανση των ελάτων στο Μέναλο και στο Μπάρνωνα. Ζητά υπεύθυνες απαντήσεις και για ποιες θα είναι οι ενέργειες που θα γίνουν από τα Υπουργεία για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Ερμιονίδας για αναβάθμιση κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες βελτίωσης των αθλητικών χώρων στο Δημοτικό Γήπεδο Κρανιδίου έγιναν αυτό το χρονικό διάστημα. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας επιδοτεί με 400 ευρώ τα μέλη του για να δηλώσουν συμμετοχή στην έκθεση της Θεγέας, η οποία πραγματοποιείται 14 Αυγούστου με 21 Αυγούστου. Ξεκινά το Φεστιβάλ Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο τέλη Αυγούστου, πιο συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στο Δημαρχείο του Ναυπλίου δίνεται και σχετική συνέντευξη τύπου. Έρχεται το 5ο Φεστιβάλ Τσακονιάς στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας. Από 4 έως 18 Αυγούστου εκδηλώσεις σε Καστάνιτσα, Πραστό, Σίτενα και Άγιο Ανδρέα. Τίτλος του φεστιβάλ φέτος «Η Τσακονιά αφηγείται τον εαυτό της». Το Σάββατο, 1η του νέου μήνα, στην Πλατεία Αθανάτων στην Αρεόπολη, συναυλία με Δημήτρη Μπάση και Γιώτα Νέγκα στις 9.30 το βράδυ, εκδηλώσεις από το πολιτικό καλοκαίρι του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Έτοιμα προς τον ΕΛΓΑ από τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας για τις ζημιές παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας από τα καιρικά φαινόμενα. Ο συνεταιρισμός ζητά να εξεταστούν και οι περιπτώσεις αυτών που δεν υπέβαλαν αρχικά έτοιμα αποζημίωσης λόγω ενός αντικειμενικά μη διαπιστώσιμου προβλήματος κατά τον χρόνο των αναγγελιών. Το πρόβλημα για αυτούς διαπιστώθηκε αργότερα. Εκδηλώσεις 13 και 14 Αυγούστου στο σταθμό του τρένου στο Παρθένι του Δήμου Τρίπολης από το Σύλλογο Παρθενιωτών της χώρας. Σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες το εργαστήρι της τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια αλλά και το θερινό σχολείο που πραγματοποιείται για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά στη Δημητσάνα. Εγκαινιάστηκε χθες στην Τρίπολη η έκθεση ζωγραφικής του Αρκάδα Χρήστου Δαμιανού στη Δημοτική Πινακοθήκη. «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» τυπλοφορείται το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για αυτό το καλοκαίρι. Για το λόγο αυτό, παράσταση χορού και μουσικής θα δοθεί και στον αρχαιολογικό χώρο της Μαντινίας έξω από την Τρίπολη 4 και 5 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Πρόκειται για την παράσταση «Διάλειμμα θερινής νυχτός». Επετειακή βραδιά στον Αγιάννη Κινουρίας για τα 200 χρόνια από την καταστροφή της ιστορικής σχολής Καρτσιώτη από τον Οθωμανοαιγυπτιακό στόλο, η εκδήλωση αύριο το βράδυ στο Άστρος Κινουρίας. Ο έκτος γύρος αμπελώνων κρασιού στα Πελετά Κινουρίας θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Πρόσκληση για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για υφιστάμενες νέες και υποσύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές του σχεδίου της δίκαιης μετάβασης αφορά και τους δήμους Μεγαλόπολης, Γορτινίας, Ιχαλίας και Τρίπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός επένδυσης ξεκινά από 300.000 ευρώ έως 12 εκατομμύρια. Η ενίσχυση φτάνει σε ποσοστό 70%. Λήξη αιτήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου. Το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στην Καρίτενα πραγματοποιείται 15 και 16 Αυγούστου. Έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας του Ρίγα Ριγόπουλου από την 1η Αυγούστου έως και τις 5 Αυγούστου στο Λεβίδι, τα Εγγένεια, αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Στις 25 Αυγούστου το Ιδρυτικό Συνέδριο για την Δημιουργία Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Αργολίδας. Εγκαινιάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο στη Μιλιά του Δήμου Τρίπολης στις 8 Αυγούστου. Η 11η Εορτή του Κρασιού στα Πελετά Κινουρίας θα γίνει στις 9 Αυγούστου. Στις 12 Αυγούστου η συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο γήπεδο του Λεωνιδίου από τον Μικρασιατικό Σύλλογο της περιοχής. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας συμμετέχει στο συλλαλητήριο για την έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και για το λόγο αυτό δρομολογεί λεωφορείο για τη Θεσσαλονίκη. Η αναχώρησή του την Παρασκευή.

Παρασκευή στις 6 το πρωί από τη Μεγαλόπολη και στις 7 το πρωί από την Τρίπολη. Η έκθεση βιβλίου Ναυπλίου ξεκινά στις 31 Ιουλίου, θα κρατήσει μέχρι τις 23 Αυγούστου. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε τα εγγένεια αυτής. Σε εξέλιξη στο Λεωνίδιο το 5ο θερινό σχολείο από το αρχείο Τσακονιάς. Η εορτή της πατάτας στα Δίδυμα Αργολίδας θα γίνει στις 11 Αυγούστου, ενώ η γνωστή εορτή του ψαρά στην Κοιλάδα Αργολίδας θα πραγματοποιηθεί στις 8 Αυγούστου. Σήμερα το βράδυ στο θεατράκι της Νέας Κίου πραγματοποιείται το 5ο εργατικό φεστιβάλ. Ισόπαλος 1-1 χθες ο Αστέρας Άκτορ σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία κόντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ, ομάδα που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, ζεστός και στην Τρίπολη. Ο καιρός, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αρκαδική πρωτεύουσα το μεσημέρι θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούστε το δελτίο ειδήσεων από την Ερτρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν και παραμένει ο Παναγιώτης Μαριόλος. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

άλλαξες τα χρώματα και φύγες πριν τα ξημερώματα. Άπλωσες καρδούλα μου πανιά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε καθοριστική φάση έρχεται σήμερα η νέα πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, καθώς στη Λευκωσία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης σε αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες οι δασικές πυρκαγιές στην νότιο-δυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπηρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με κατοίκους του νησιού. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν αύριο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε φθήνουσα πορεία.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο τοπικά 8-4 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: τραγούδι σου.
1: Γιατί αδραδία. Έλα τώρα.
0: Αφού...
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις κάτι με τη μουσική. Έχεις κάτι...
1: Όχι, είσαι.
0: Τι είσαι.
1: Από μουσική πάω. Είναι ωραία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, με. Ό,τι και να παίζει.
0: Ό,τι και να παίζει.
1: Σχεδόν, εντάξει, δεν το παρακάνω.
0: Ειδικά μου παίζει νότι.
1: Άσε με τις πληγές. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Για να δούμε τι μας λέτε εδώ εσείς τα παιδιά. Τα παρακολουθήσει τα ζητήματα.
2: Κάποια ονόματα το.
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Λουκάς, βεβαίως. Mm. Βασίλης και Πέτρος εδώ στα μικρόφωνα. Ναι. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας. Mm. Έχετε στείλει διάφορα πραγματάκια που θα τα διαβάσουμε τώρα. Mm. Γιατί γίνεται πραγματικά χαμουλής. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Επιθυμούντες το επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Mm. Επιθυμούντες.
1: Ναι.
0: Τι είπε.
1: Καλημέρα και στους δύο. Επιθυμούντες το επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Το επιθυμούμε εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έχεις κανονίσει κανένα πρίμα από τον Βαγγέλη, κανόνισε,
0: Κάτι έχουμε κανονίσει, αλλά.
1: Αλλά δεν το βλέπω, πες. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην εκφωνήτρια του Δελτίου. Μια νέα και δροσερή φωνή με καθαρή και στρωτή άρθρωση. Mm. Μπράβο, Αντιγόνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 4 εκατομμύρια περισσότεροι γιατί έρχονται να δουλέψουν. Από Ασία και λοιπά, λέει ο Κώστας από τη Σπάρτη.
0: Πού 4 εκατομμύρια περισσότεροι. Στην Αθήνα, λέγαμε τίποτα για Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
1: Στι 10 και 11. Δεν θυμάμαι. Στι Σέρες υπάρχει επίθετο κόκκινο. Yeah. Εκεί υπάρχει. Mm. Καλημέρα, παιδιά. Αν και στι Κυκλάδες το μεγαλύτερο δέντρο είναι ο Μαϊντανό. Ελπίζουμε να τις σβήσουμε γρήγορα εργαμότο. Καλά λέει ρε φίλε. Δεν έχει πολύ πράγμα. Όντως η...
0: Όχι,
1: τα νησιά Κυκλάδες ναι, δεν είναι πολύ πράσινα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Κάπου διάβασα ότι αυτός ο Τριαωρέ δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Ποιος είναι ο Τριαωρέ? Α, ο... Ναι, ναι. Ότι ζήτησε χρόνο και τα λοιπά. Πώς τον λένε. Αυτός ο Τριρινίνη. Πώς τον λένε, μωρέ.
0: Κάπως τον είπες πριν. Τον είπες τώρα.
1: Πρέπει να τον ξαναβρω τώρα. Mm. Αχ, τι με βάζετε να κάνω, ρε.
0: Δύσκολο επίθετο.
1: Περίμενα
0: δύσκολο επίθετο.
1: Τιτραούι. Τιτραούι.
0: Τιτραούι.
1: Τιτραούι.
0: Τιτραούι.
1: Σιγά να τον παρακαλέσουμε κιόλας, πες του, ρε. Α, βγαίνει,
0: Ναι.
1: Αυτός πόσο χρόνο είμαστε?
0: Πόσο να είναι. 22, 23, 24.
1: Σώπα, ρε.
0: Ναι, τόσο μικρός. Νομίζω.
1: Αλγερινός. Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 7. Βέλγοι την απέρριψαν. Ποιοι Βέλγοι είναι αυτοί, η Σαρλερουά, εντάξει. Νέα προσφορά 8-2. Το πακέτο των 10 σου λέει κάτι γίνεται. Αλλά ότι Τραωή θέλει. Περιμένει. Λέει σε περίπτωση μπα και προκύψει κάτι από την Premier League. Ναι, ρε, εσένα θα περιμένω από την Premier League. Τόσο καιρό. Άστα μαζί. Τέλο πάντων. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Όταν ήμασταν μικροί, λέει ο Γιώργος, ο κόσμος συνήθιζε να πηγαίνει σε νησιά όπως Σαντορίνη, Κέρκυρα, Σκιάθο, Μύκονο και άλλα. Ποτέ δεν υπήρξαν σκέψεις, λέει, από τους γονείς μας να πάμε διακοπές, παραδείγματος χάρη Ικαρία. Πλέον εκτός της νεολαίας, οι περισσότεροι ψάχνουν νησιά όπως η Λίμνος, τα Κουφονίσια, η Ικαρία, Σαμοθράκη και άλλα τέτοια ήσυχα μέρη. Mm-hmm. Δυστυχώς, πολλά από αυτά έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστά όπως η Λίμνος, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου το καλοκαίρι και να

0: αλλά η ταυτότητα του ήσυχου και φτηνού νησιού, καθώς και αυτά γίνονται τουριστικά μεριπλέον.
1: Έχει δίκιο, ξέρεις, ένα τέτοιο νησί, ποιο μου θυμίζει τώρα όπως περιγράφει.
0: Sure.
1: Εγώ είχα πάει μια φορά και έλεγα θα έρχομαι κάθε χρόνο και πήγα δεύτερη χρονιά και μετά λέω δεν θα ξανά.
0: Τίγκαρη μετά,
1: Ναι, τίγκαρη γι' αυτό. Mm. Η φούρνη, η Καρία.
0: Φούρνη Καρία.
1: Ναι. Είχα πάει στους φούρνους, πρώτη τέτοια, είχα περάσει τέλεια.
0: Δεν θέλω να σου πω κάτι. Ψάχνω
1: μετά
0: τα νησιά.
1: Την επόμενη φορά που πήγα, μετά από 4-5 χρόνια, τίγκα.
0: Ναι, ναι. Ψάχνω αυτά τα νησιά ο κόσμος κάποτε. Τώρα όντως γίνανε όλα πια must προορισμοί, γιατί ήταν πιο φθηνά. Λέει εδώ, ας πούμε, ότι ξαπλώστρα 20 ευρώ και Λίμνος δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και όμως δυστυχώς συμβαίνει. Εντάξει, το έχουν κάνει παντού. Ευτυχώς. Εγώ το έχω ξαναπεί, ας πούμε. Ότι...
1: Κοιτάξτε, παιδιά, να πούμε κάτι για το θέμα της ξαπλώστρας.
0: Εντάξει, αυτό πάντως να πω στιγμή... πάνω σε αυτό το ποσοστό, αυτό το 60-40-70-30 πόσο είναι που έχουν κάνει
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: προεδρικό
1: όχι.
0: Πια, είναι πολύ οκ. Okay.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται με την ξαπλώστρα. Δεν φταίνε αυτοί εξ ολοκλήρου αυτοί οι οποίοι έχουν τις ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνουμε εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ως απλοί κολυμβητές, δεν το λέω.
0: Ναι, επισκέπτες, τέλος πάντων.
1: Επισκέπτες. Και μας λέει αυτός, και εμείς κοιτάζουμε αυτόν ότι το έχει βάλει. Αυτός για να πάρει αυτή την περιοχή και να βάλει ξαπλώστρες, το έχει πάρει σε δημοπρασία.
0: Okay.
1: Έτσι. Mm. Αυτή η δημοπρασία σου λέει, κύριε, την πήρε 20.000, 30.000, ξέρω εγώ, 15, κάπου εκεί κάνουμε. Έτσι. Όταν δεν είναι πολύ δημοφιλείς οι παραλίες. Mm. Αυτός κάπως πρέπει να βγάλει 20.000. 20.000 θα βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Θα πρέπει να βγάλει 20.000 συν τα λεφτά που θα δώσει στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,
0: ναι,
1: συν το κέρδος του. Που πρέπει να είναι άλλα 10.000, 5-10.000,
0: 20. Ναι, okay.
1: Άλλα τόσα τα οποία έχει δώσει. Δηλαδή αυτός πρέπει να μαζέψει σε 2 μήνες 50-60.000.
0: Εντάξει, Βασίλη, και αυτό τι στοιχειοθετεί το να βάλει τις διαφορές στα 80 ευρώ.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μερικές φορές είναι οι δήμοι ή οι περιφέρειες ή σε ποιον ανήκουν,
0: ναι,
1: αυτές οι παραλίες που δημοπρατούν. Και λένε, ρε παιδί μου, που αναγκάζουν
0: και φτάνει
1: σε μερικές
0: ψηλά, φορές. Ναι, και φτάνει.
1: Δεν λέω ότι
0: ψηλά.
1: Όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό είναι επειδή εξαναγκάζονται και στο τέλος φεύγουν χωρίς να κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Λέω όμως ότι, ξέρεις κάτι, δεν είναι όλη η ευθύνη δική τους.
0: Κατάλαβα τι λες, εντάξει.
1: Δες στη Λίμνο, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πόσο είναι.
0: Ότι από
1: πόσο
0: κάπου ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εντάξει.
1: Από κάπου ξεκινάει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, πάντως τώρα τα 80 και τα 60, γι' αυτό οι περισσότερες ξαπλώστρες πια είναι άδειες. Ειδικά μετά από αυτό το νόμο που σου λέω που κάνανε ότι πρέπει το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας να είναι κενό για να πάει ο άλλος να βάλει την ομπρελίτσα του, άμα λάχει. Αλλά μετά πάλι δεν πληρώνει. Θα πάει να πάρει ένα καφέ. 5 ευρώ, ξέρω εγώ. Τσιμπάνε και το νερό, δεν έχει 50 λεπτά και έχει, ξέρω εγώ, πόσο έχει. Εντάξει, τέλος πάντων, έχει δίκιο. Πάντως είναι και αυτό που λες εσύ. Παίζει και αυτό όντως ένα ρόλο.
1: Όχι, απλώς λέω να το λαμβάνουμε όλο υπόψη. Δεν πάω εγώ να θωώσω προς Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά λέω ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι ο Πέτρος έβαλε την καρέκλα παράδειγμα και την πολυθρόνα 20 ευρώ και όλο αυτό πάει στην τσέπη του.
0: Όχι. Εντάξει, έχει δώσει χρήματα για να φτάσει μέχρι εκεί. Κατάλαβα τι λες, παιδί μου. Ναι. Θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, πάλι να συνοηθούν όλοι αυτοί που κάνουν τις προσφορές, να μην φτάνει σε τόσο ψηλά κομμάτια. Αλλά δεν συνεννοούνται. Εκεί είναι ποιος θα φάει ο ένας τον άλλον. Αυτό και αυτό αποδεδειγμένο επίσης. Ναι. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλή εκπομπή, λέει ο Άγγελος. Έχω κάτσει σε ένα καφέ και έχω πάνω στο τραπέζι λάπτοπ, κινητό και πορτοφόλι. Λέω στην κοπέλα του μαγαζιού, μπορείς λίγο να έχεις το νου σου να πάω τουαλέτα? Μου απαντάει, μην ανησυχείς, έχει παντού κάμερες. Ρε κοπελιά, να μην μου τα κλέψουν, θέλω, όχι να δω ποιος μου τα πήρε. Και εσύ πάρε το πρωτοφόλι του τουαλέτα. Φρόνημα. Καλημέρα. Παρακάτω, ο λόγος που ο κοντός έγινε μόνιμος κάτοικος Μεγανησίου, το πρώτο που με έβγαλε στην αναζήτηση που έκανα. Ταβέρνα. Αρνιά και τέτοια, Μην τα στέλνει τέτοια ώρα. Καλημέρα, ρε Μάστορες. Καλή εκπομπή. Ο Πάτρα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο. Ρε Πέτρο, τίποτα για την Πανάθα θα πεις? Καλημέρα και στο Βασίλη. Είπαμε τίποτα για την Πανάθα εγώ?
1: Δεν είπαμε.
0: Τι είπαμε? Α, ναι, ρε Μπακασέτα, πόση ώρα μιλούσαμε? Κάτσε.
1: Πλάκα
0: κάνεις. Κάτσε. Βασίλη, καλημέρα. Η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, άντε πάλι, είναι η ανανέωση του Ντάνι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μετά από μεγάλη μάχη με Ρεάλ, Μπάρτσα, Μπάγκεν, Παρί, με θερμή εισήγηση του Μέντι.
1: Δεν ξέρω με ποιον. Ήταν υπόγειες αυτές οι μάχες.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθαν να τα βάλουν στα ίσο προς ίσο. Προσπάθησαν να κινηθούν υπόγεια.
0: Έτσι λέει, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα απολαμβάνουν τους περιπάτους του στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Περπατάει ο Ντάνι.
1: Έτσι νομίζει αυτό με τα δικά του
0: δεν
1: τα μάτια.
0: Δεν περπατάει. Είναι τρεχαντήρι. Κώστας Αλιάρδος, από τη στιγμή που έφυγε ο Λαϊδόπουλος, ο Ολυμπιακός έχασε τα πιτσιρίκια και την πρωτιά στο πρωτάθλημα. Πρέπει να γυρίσει πάλι, τον άκουγε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ζήτημα αυτό, λες?
1: Ο Λαϊδόπουλος έκανε σπουδαία δουλειά.
0: Έτσι λένε. Όλοι ότι έκανε τρομερή δουλειά, όντως. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, είμαστε τόσο άχρηστοι, λέει, σαν Ευρώπη, που ενώ έχουμε την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύουμε 100 δις τουλάχιστον τον χρόνο βοηθώντας την Ουκρανία στον πόλεμο, δεν κάνουμε τίποτα ούτε ευρώ. Για να αγοράσουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα και να φανταστείτε κτλ. Λέει η κυρία Αλεξάνδρα εδώ, αφήνουμε να καίγονται τα πάντα εντός.
1: Η κυρία Αλεξάνδρα λέει, δεν βοηθάει η Ευρώπη την Ουκρανία.
0: Σου λέει, ενώ δίνουμε 100 δις.
1: Α, ενώ
0: χρόνο,
1: δίνουμε 100
0: δις. Δεν παίρνουμε αεροσκάφη κτλ.
1: Παιδιά, πώς δεν παίρνουμε αεροσκάφη τώρα, και αυτό είναι τέτοιο. Έχουμε πολλά αεροσκάφη.
0: Αεροσκάφη για φωτιές, ρε.
1: Για φωτιές, λέγε.
0: Παίρνουμε.
1: Παίρνουμε. Παίρνουμε. Αλλά μερικές φορές μερικά βγαίνουν.
0: Και Νικόλα, μερικά το βγαίνουν. Διαβάσαμε χθες.
1: Σαν τις μεταγραφές αυτά.
0: Ναι, άλλα βγαίνουν, άλλα βγαίνουν. Ρε εσύ, δεν θα σου να... Αφού εμείς έχουμε το ζητήματα, στο είπα και χθες μέσα. Γιατί πόσο κάνει αυτό το θηρίο το αεροσκάφη να φτιάξουμε κι εμείς ένα.
1: Έλα, ρε. Δεις.
0: Θα φτιάξουμε ένα κι εμείς να το έχουμε. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Μας περισσεύουν, Πέτρο.
0: Ο Γιώργος λέει: χθες μας τα πρίξατε με τον Κροάτη της ΑΕΚ και σήμερα ειρωνίες για Ολυμπιακό. Σοβαρά. Ρε, δεν μας έχετε μάθει ακόμα. Τέλος πάντων, θα μας μάθετε. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Βιλένα και Βέζο τα πιο εύκολα λεφτά πήραν. Βέζο. Α, ναι, και αν Βέζο Παναθηναϊκός. Όντως. Ο Θάνος λέει: καλημέρα.
1: Ναι, δεν σου πω κάτι. Τον 4 πώς θα το δίνει.
0: Πολλά. Εντάξει, τώρα τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού είναι εκατομμύριο και πάνω τα περισσότερα. Αλλά λένε ότι τον περιμένουν. Φέτος θα βγει. Έτσι λένε. Έχει στοχεύσει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά. Η οποία πλάκα-πλάκα σε ένα μήνα είναι. Καλημέρα. Όσο υπήρχε ο Μπερνάρ, υπήρχε και ο Μπακασέτας, λέει ο Θάνος. Μπράβο. Ούτε ο Μπερνάρ μας άρεσε.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό.
0: Τι, όσο υπήρχε ο Μπερνάρ, σου λέει, υπήρχε και ο Μπακασέτας.
1: Ναι, δηλαδή ότι ο Μπερνάρ έδινε, ρε παιδί μου, πολύ ψωμί στον Μπακασέτα. Δηλαδή αυτό... αναδεικνύονταν
0: και όχι, αν υπάρχει ο Μπακασέτας, όχι.
1: Όσο υπήρχε αυτός, υπήρχε και ο άλλος. Δηλαδή έσπρωχνε και τον άλλο. Είναι τώρα, έτσι το καταλαβαίνω.
0: Η ώρα των μηνυμάτων για τον Μπακασέτα που λέγαμε τότε λέει: μόνο την πρώτη χρονιά δικαιολόγησε τα λεφτά του Μπακασέτα. Τις άλλες δύο χρονιές, ενώ τον πήραμε για ηγέτη, συγγνώμη, αλλά αποδείχθηκε γατάκι. Σε καμία περίπτωση δεν πήρε την ομάδα πάνω του.
1: Εντάξει, την πρώτη χρονιά. Είναι σκληρό αυτό.
0: Ναι, ναι. Σκληρό την πρώτη χρονιά, επειδή ήταν και έβαλε 7 γκολ μέσα σε μισό χρόνο.
1: Δηλαδή, όταν έλεγε αρχηγό του Παναθηναϊκού, ποιον νούσε. Δηλαδή αυτά τα χρόνια, αυτή την τριετία τώρα που πέρασε. Τον Μπακασέτα νούσε.
0: Κάτι ξένοι έπαιρναν τα περιβραχιόνια, θυμάμαι. Και επίσης λέει ο Δημήτρης τώρα για αυτό που λέμε τώρα, ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών και οχημάτων. Διαβάζουν αυτά τα παραμύθια. Τι χάζουμε άρα κυκλοφορική έξω. 500 αεροπλάνα να βάλει σε αυτά τα δάση που έχουν πάρει στη Γαλλία και την Ισπανία, δεν πρόκειται να τα σβήσουν. Αλεσάνδρο. Καλημέρα από Τριστινίκα. Πάλι Τριστινίκα πήγες. Αν μας στέλνεις εκεί, δεν και κανένα να σκάσουμε, έτσι. Θα ρωτήσει κανείς τον Γιωβάνοβιτς πώς του φάνηκε η αλλαγή του Μπακασέτα στην Εθνική Κωνσταντέλια στο πρώτο μάτι της χρονιάς με τη Δυναμό. Και το αν θα ξαναέρθει στην Εθνική μετά από καιρό, ίσως του δώσει παραπάνω χρόνο από 2-3 δεκάλεπτα. Αναρωτιέται ο Τάσος.
1: Δεν μου λες.
0: Όχι, του Μπακασέτα πιθανότατα θα κρύβεται και αυτό μέσα.
1: Ο Κουρμπέλης που είναι, τώρα που είπε για Εθνική.
0: Στην. Αλ. Πώς τη λένε, δε.
1: Αλ.
0: Εκεί που ήταν και ο Φορτούνης. Ναι, όχι στο Δόνι. Ναι, εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Ο Δόνις δεν είναι άλλο εκεί, αλλά εκεί που ήταν ο Φορτούνης, ο Μασούρας.
1: Γιατί ο Δόνις, επειδή ανέλαβε την τέτοια,
0: ναι,
1: σταμάτησε.
0: Έχει φύγει από πριν.
1: Α, έφυγε από πριν.
0: Εγώ
1: νόμιζα ότι είχε και τους δύο.
0: Όχι, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα και πήγε κάποιος ψηλογνωστός, πήγε ο Κονσέι Σάοπη, ποιος πήγε. Γνωστός μας δηλαδή. Είχε πάει, ναι, ναι. Αφού είχε σταματήσει, ρε φίλε, για να. Ναι. Πώς ωραία, για να προετοιμάσει το Μουντιάλ.
1: Να πω και... κάτι.
0: Έλα. Πες.
1: Κάτσε να σου το πω εκτός αέρα. Ναι.
0: Όχι, μωρέ, άστο. Καλά έκανε ο άνθρωπος, φίλε. Τι, πλάκα κάνεις.
1: Και σε ωραία περιοχή.
0: Ναι, μπράβο. Πέτρο, να το βάζεις το 27-28 γιατί δεν αποδίδει σωστά χαμηλά. Έτσι θα έχεις δροσιά και όχι κρύο και δεν θα καίς και πολλά. Εκεί το 27,
1: Πέτρο, προσπάθησε.
0: Το 27 τελικά κερδίζει από ό,τι φαίνεται.
1: Προσπάθησε, Πέτρο. Δηλαδή, φτιάξε τη σχέση. Μην περιμένεις ο έρωτας με την πρώτη ματιά για
0: να. Όχι, όχι. Θέλει λίγο να δώσει μάχη, ναι. Πρέπει να υπάρχει και ένα. Ωραία, μου το ζορίζετε τώρα, ρε Στέλιο. Πρέπει να υπάρχει και ένα παράθυρο έστω και σε ανάκληση ανοιχτό για να μπαίνει φρέσκος αέρας μέσα. Είτε το δουλεύει στο ζεστό είτε στο κρύο. Έτσι δουλεύουν τα κλιματιστικά. Αφήνουμε και το παράθυρο ανοιχτό τώρα.
1: Εγώ το ακούω αυτό. Εγώ το κάνω.
0: Εντάξει.
1: Και το κάνω ειδικά το βράδυ. Δηλαδή, άμα έχω κλιματιστικό το βράδυ, οπωσδήποτε και ένα παράθυρο ή μια πόρτα μισό ανοιχτή.
0: Να, ο Χρήστος. Mm. Μέχρι πρόπερση ήμουν ιδεολογικά, δεν ξέρω τι
1: ιδεολογικά.
0: Κατά των air condition. Ναι. Τελικά μετά από πιέσει τη συζύγου και του παιδιού, έβαλα. Φίλε, είδα το φως, κατάλαβα πώς είναι να κάθεσαι καναπέ χωρίς να υποφέρεις.
1: Είπε, καμιά φορά η ιδεολογία.
0: Είδε πάει βρόντο μπροστά στην καλοπέραση. Έτσι. Θα σε στηρίξω, Χρήστο, θα σε στηρίξω. Ιδανική θερμοκρασία για το καλοκαίρι μεταξύ 25-27. Μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού 12 βαθμοί Κελσίου. Μεγαλύτερη διαφορά ναι. προκαλεί θερμοκρασιακό σοκ στον οργανισμό για χειμώνα 19-23.
1: Αυτό ειδικά στο αυτοκίνητο.
0: Ξέρεις, ναι, γιατί βγαίνει έξω και σου ρίχνει την τάχλα.
1: Στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, άμα έχει έξω 38 βαθμούς, ρε παιδί μου, στο αυτοκίνητο πρέπει οπωσδήποτε να το βάλει στο 28-29. Γιατί η πρώτη κίνηση είναι να το βάλει στο 18 με τη μία.
0: Κατευθείαν, ναι. Έχει 40 βαθμούς έξω, πάλι 18 εδώ μέσα.
1: 18,
0: να παγώσουμε.
1: Πιο κάτω το κουμπί να μην πηγαίνει, πιο κάτω η θερμοκρασία.
0: Το 27 κερδίζει για την ώρα, παιδιά. Το 27 κερδίζει. Ο Άλκης λέει: εγώ πάντως σε όποιο ξενοδοχείο πηγαίνω, θεωρώ ότι το κλιματιστικό περιλαμβάνεται στην τιμή και το έχω με ένα νύχτα ανοιχτό.
1: Ναι, και εγώ. Ντροπή. Ήξερα άνθρωπο ο οποίος όταν πήγαινε στο ξενοδοχείο, η πρώτη του κίνηση είναι να πάει στην τουαλέτα χωρίς να πατήσει το καζανάκι.
0: Α, πολλοί το κάνουν. Παίρνουν μαντίλια να καθαρίζουν και.
1: Όχι, για κάποιο λόγο. Ήθελα να ακούσει ότι το καζανάκι λειτουργεί κανονικά.
0: Ανομαλία.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Έχει σχέση με το νερό, αλλά εσωτερικά, όχι με το εξωτερικό μέρος των air conditioning. Φυσικά και υπάρχει αυτή η νόσος, γι' αυτό κάνει συντήρηση, παθαίνει και από το οικιακό. Το κρύο είναι βαρύ και κάθεται, γι' αυτό τον αέρα το στέλνει ψηλά. Α, ναι, που λέγαμε για τη νόσο των λεγιονάριων. Τότε, ναι. Μου τα εξήγησε ο Δημήτρης Λαμπρακόπουλος εκεί στην Αμερική. Καλημέρα, τον Βινίσιο τον έχει δεδομένο, ναι.
1: Τι δεδομένο.
0: Γιατί ενδιαφέρεται, λέει, η Arsenal. Θέλει να τον πάρει κτλ. Δεν νομίζω ότι την τρέλα του Βινίσιου θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν στην Arsenal που είναι πολύ πιο ποδοσφαιρική και πολύ πιο τακτική κτλ. Ναι. Δεν πιστεύω θα μπορέσουν να τον καλουπώσουν. Ο Βινίσιος δεν θέλει καλούπι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης ο Ζωζέ είπε, παρεπτόντως βγαίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix για τον Μωρινίο τώρα 10-11 Αυγούστου που τα είναι. Θα το δω. Είπε ότι επειδή άκουσα διάφορα για τις σχέσεις των παικτών με τους προπονητές κτλ. Όταν θα πάω λέει εκεί δεν έχω σκοπό να διώξω κανέναν. Δεν γίνεται να έχω αυτούς τους παιχταράδες και νεκτά όπως θα τους καθαρίσω. Έτσι είπε το Ζωζέ. Άρα στηρίζουμε. Ρε Βασίλη, τι λέει, τι κουβέντα είναι αυτή που ανοίξατε τώρα. Και ετοιμάζουμε να πάω στη Θάσο την Παρασκευή, λέει ο Χάρης, για τις φωτιές στα νησιά και τον εγκλωβισμό. Πού τον πας, λέει αυτόν τον Μούφα Βουνίσιο. Είναι δυνατόν να είσαι από το Λεμαίδα να ζεις στην Αθήνα και να μην αγαπάς το air condition? Τράτζικ, όχι Χάρη, εμείς δεν χρειαζόμαστε air condition.
1: Στην
0: Λεμαίδα.
1: Μετά όμως έρχεσαι στην Αθήνα και λες πώς ζουν αυτοί εδώ πέρα. Ναι. Κάτσε να πάρω 3 air condition, μπας και
0: δεν παίρνω
1: λίγο.
0: Ένα φίλε μετά από 20 τόσα χρόνια. Πράγματι, ο Θανάσης είναι ένας.
1: Το πρώτο air condition που πήρα. Πήρα το πήρα, φίλε, πριν 30 χρόνια και βάλε.
0: Σοβαρά, ε. Ναι. Αυτά τα γκουμούτσες που
1: ήταν. Ναι, γκουμούτσα, γκουμούτσα. Και ήταν και καλή μάρκα.
0: Τώρα δίνουν και αλλά 100 ευρώ επιταγή, λέει, άμα πας ένα παλιό. Κάτι τέτοιο.
1: Άμα
0: πας ένα παλιό air condition, ναι, που δεν το χρησιμοποιείς, σου κάνουν 100 ευρώ έκπτωση στο καινούργιο που θα αγοράσεις.
1: Δεν τις πιστεύω εγώ τις εκπτώσεις.
0: Γιατί μωρέ?
1: Δεν τις πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν το χρησιμοποιείς, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Όπου αγόρασαμε έκπτωση και προσφορές και τα λοιπά.
0: Δεν βόλεψε. Δεν βόλεψε. Πράγματι, ο Θανάσης είναι ένας, ο Παπακοσταντίνου, μας λέει ο Θανάσης. Και έχει ένα δίκιο, σωστά. Ο Τζούτο λέει: καλημέρα, παιδιά. Ο Μπακασέτας, αν ήταν κυνηγός, θα ήταν μόνο για καρτέρι. Αν ήταν στην Επανάσταση του 21, θα ήταν για καραούλι και όχι για γυρούσι.
1: Τι σκέφτονται, ρε.
0: Ναι, πραγματικά. Στους 10, λέει, πήγαν πάνω από 10 μέρες διακοπές.
1: Στους
0: 10 πήγαν πάνω από 10 μέρες διακοπές. Πουθενά δεν υπάρχει 10? 100% πληρότητα. Εμένα στη γειτονιά μου στην Αργυρίπολη όλα τα αυτοκίνητα είναι εδώ. Καλημέρα από Φοινικούντα.
1: Μπορεί να τα αφήσανε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, μπορεί να τα αφήσανε για να γλιτώσουν το βαρύ έξοδο αυτό. Και επίσης, για τα ρεπορτάζ που παίζουν αυτή τη μόδα στα κανάλια. Στα κανάλια που είναι, λένε για καράβια 100% πληρότητα και τέτοια. Ξέρω.
1: Πέτρο, άκου να δεις κάτι. Λίγο γιατί αυτό το πράγμα λίγο εμένα με ενοχλεί. Και ειδικά τώρα βεβαίως το καλοκαίρι είναι φυσικό ο κόσμος που μετακινείται περισσότερο και βεβαίως και όλα αυτά δεν είναι ούτε fake ούτε τίποτα, είναι αληθινά. Όμως αν βάλεις τους αριθμούς κάτω, ειδικά για αυτό που λέμε ρε παιδί μου χειμερινές διακοπές που ακούμε 100% πληρότητα.
0: Okay, ναι.
1: Χειμερινές διακοπές που ακούμε 100% πληρότητα σε όλα τα
0: δημοσίευματα. Συναράχωμα στο Καρπενήσι και
1: κλπ. Πόσος κόσμος χρειάζεται να πάει για να υπάρχει πληρότητα στην Αράχοβα,
0: καλά,
1: στο Καρπενήσι,
0: ναι.
1: Όχι 100 και 200.
0: Στο κάθε ξενοδοχείο.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι χρειάζεται να μετακινηθούν περίπου 50.000, 40.000, 30.000, δεν ξέρω, 60.000.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν, έχουν την οικονομική δυνατότητα για να υπάρχει πληρότητα 100%.
0: Είναι και πιο σύντομο το χρονικό διάστημα, φίλε.
1: Είναι και πιο σύντομο, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή στο 100% μπορεί να το πετύχεις το χειμώνα. Στο 100% το καλοκαίρι είναι και πληρότητα να έχει το πλοίο. Δηλαδή, σκέψου το πλοίο από Πειραιά και από Ραφίνα. Ναι. Ας πούμε, ξέρω εγώ για δύο. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να φεύγει ένα πλοίο για να έχει πληρότητα? Πόσα άτομα? 300, 400, 500.
0: Παραπάνω πρέπει να είναι.
1: Πάνω 500.
0: Η χωρητικότητα του καραβιού.
1: Ναι, η εισιτήρια που βγάζει. Πάνω 500.
0: Ναι, πιστεύω και κάνα 500.
1: Τι είναι, κρουαζερόπλοιο?
0: Όχι, κάνα 500.
1: Αυτό λέω. Ναι. Κάνα 500. Δηλαδή 500 είναι κάποιες δημοφιλείς μέρες.
0: Δεν έτσι? Είναι πολλά, λες, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται και πολλά για να έχει 100%.
1: Δηλαδή με 100.000 κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αν φύγει 100.000 κόσμο εκείνες τις δημοφιλείς μέρες, δηλαδή από 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Ιουλίου,
0: Αυγούστου.
1: Μέχρι 1η Αυγούστου κτλ. Αν φύγει 500.000 άτομα, έχει γίνει πληρότητα. Στα, πρόσεξε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Στα
0: ναι,
1: καράβια.
0: Στα καράβια.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 4,5 εκατομμύρια μένουν πίσω. Δηλαδή οι αριθμοί,
0: γύρισαν,
1: οι αριθμοί ναι. Δεν σημαίνει ότι
0: όχι,
1: όταν
0: όχι.
1: Υπάρχει πληρότητα στα καράβια ότι ξαφνικά άδειασε η Αθήνα. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Έχεις δίκιο. Γελάς, Βασιλάκη. Όταν ήρθε η ώρα θα κοπεί το γελάκι. Όταν ήρθε η ώρα να κοπεί το γελάκι θα έχεις πάει διακοπές στη Μύκονο.
1: Όταν αυτές οι απειλές έρχονται από τη Δέσποινα.
0: Επειδή γελάς ηρωνικά, λέει, με τις χρήσεις πληροφορίες. Το μάθαμε τον παίχτη. Πώς τον είπαμε?
1: Τρέμπλ
0: είναι όταν παίρνει τρία Κύπρα. Ρε. Έτσι λέγεται και αυτό. Θα έρθει ο Τρέμπλ για να πάρει Παναθηναϊκό στο Τρέμπλ. Τον μάθαμε τώρα, τον ξέχασα.
1: Μπρεντ. Τρέμπλ.
0: Μπρεντ είναι το πετρέλαιο. Έχει μπερδευτεί, Βασίλη, να έχει κάνει ρημαντιό.
1: Κάτι τέτοιο
0: παλιό. Εσκά. Μόσκο.
1: Ρημαντιό. Αδεί κοντά έτσι.
0: Εσκά, Μόσκο, όχι ποδοσφαιρική ομάδα. Ομάδα καλά το σφαίρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναλυτικά.
1: Άσο.
0: Και λοιπά. Present. Current squad. Πρέπει να βρω current squad. Squad, που είναι.
1: Εκεί που ψάχνεις εσύ δεν το βρίσκονται.
0: Domestic.
1: Domestic.
0: Ελά ρε φίλε. Να το, Karen Droster. Αμερικάνο είπαμε.
1: Ναι.
0: Cleveland, where... Τρίμπλε.
1: Τρίμπλε, δεν στο είπα εγώ. Τρίμπλε, είπα εγώ, ναι, τρίμπλε. Ναι.
0: Τρίμπλε, μέλο τρίμπλε.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: 31. Μεγάλος.
1: Μεγάλος είναι 31.
0: Μεγάλος.
1: Τι απαρίσεις, 21.
0: Είπα.
1: Στο μπάσκετ είναι, ρε.
0: Εντάξει, μεγάλος. Στο μπάσκετ. 1,88. Που έχει παίξει. Έλα, ούτε μια NBA δεν έχει πάει, ούτε σε μια ομάδα.
1: Μοντέρο,
0: μόνο, ναι.
1: Μόνο Μοντέρο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δεσποινά, έρχεται ο Μοντέρο.
0: Μοντέρο ήρθε.
1: Ήρθε, εδώ ναι.
0: Έκλεισε Σαν Φραντζίσκο, Πέτρο, σωστά τα λες. Βγάλε Χρήστο Κοντέρο, 23 ρεπορτάζ. Δεν βγάζουμε ρεπορτέρ. Στην καλημέρα στην ομάδα, παιδιά.
1: Ρεπορτερ.
0: Τι έχουμε?
1: Τίτλους,
0: ο 59χρονος Ιάπωνας που έβαλε γκολ και παίζει ακόμα μπάλα να ανανέωσε συμβόλαιο. Αυτό που σου έλεγα και εγώ χθες. Ότι εγώ είμαι ακόμα 44.
1: Δεν θυμάμαι. Πάμε τίτλους.
0: Κάγκουα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού. Ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και θελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, προέκυψαν διάφορα, φιλέ.
1: Προέκυψε κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Μεταγραφή.
0: Κάντε καμιά μεταγραφή. Μας παίρνουμε ο Αστέρας Άκτορ δανεικό του Παπακανέλο. Okay. Ο Αντώνης Παπακανέλος δεν ήταν ο παίχτης που.
1: Ναι. Το next best thing.
0: Επιθετικός μέσος, ωραία. Και βγήκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας Ευρωλίγκας. Ανομαλία.
1: Βγήκε όλο το πρόγραμμα, όχι της πρεμιέρας.
0: Όχι, την πρώτη βλέπω εδώ.
1: Γιατί, εγώ βλέπω.
0: Όλα τα βρήκε, βγήκανε.
1: Ναι.
0: Α, βγήκαν όλα, ωραία.
1: Βλέπω το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη regular season. 26-27 στην Ευρωλίγκα, άρα βγήκαν όλα.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός παίζει Παναθηναϊκός Παρί 24 Σεπτεμβρίου. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Και ο Ολυμπιακός πάει κάπου έξω στην Μπασκόνια.
1: Οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Πότε είναι τώρα.
1: Ξέρει
0: το...
1: ο Μόντερο.
0: Ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Πότε είναι τα derby ο Νίκο στην Ευρωλίγκα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, για περίμενε. Και λοιπά. Γνωστό και λοιπά. 11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Εκεί τα περίμενα. Το
0: 11 Δεκεμβρίου. Και 12 Φεβρουαρίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει. Στο glass, πώς το λένε, glass floor.
0: Glass floor, ναι. Και λέει ότι το δεύτερο μεταξύ τους derby θα διεξαχθεί πριν τις υποχρεώσεις τους για το κύπελλο Ελλάδας. Το Φεβρουάριο, ναι, που βάλαμε το κύπελλο το Φεβρουάριο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα πάλι 10 παιχνίδια θα παίξουν.
0: Ναι,
1: θα βαρεθούμε πάλι να βλέπουμε και.
0: Σωστά.
1: Να κρατήσουν μόνο λίγο πιο χαμηλούς τόνους και τέτοια. Αν είναι δυνατόν, που δεν το βλέπω. Αλλά...
0: Ο Κουρμπέλης ο Σολίπατη υπέγραψε στην Τρίπολη. Ναι, ρε Βασιλή. Δεν το,
1: δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε. Είπαμε ότι είναι στην τέτοια. Ναι, υπέγραψε μεγάλη επιστροφή και τα λοιπά. Ανακοινώθηκε με τον Βαϊόν και Κλάδων, όντως.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι, όχι, είναι ωραίο αυτό να επιστρέφεις δηλαδή από εκεί που ξεκίνησες και έγινες γνωστός και τα λοιπά. Μπράβο. Μπράβο. Δεν πιστεύω μας τρολάρει. Να γίνει
0: όχι, όχι, όχι, το θυμήθηκα και εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι. Γιατί εγώ είμαι
0: αδιακομμένος. Ναι. Και το λέει ο φίλος πάρα πολύ ωραία. Γενικά, ο Κώστας, όσο λείπατε, λέει, σου λέει. Ναι. Δεν είπε ρε ντουγάνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, κάποιος το
1: όπου είναι το φυσιολογικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος από Τρεταία Αχαΐας που μας λέει γενικά τα καλύτερα λόγια εδώ και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Βασίλειο Νεαρός, Χρήστος Παπανικολάου που κάνετε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σε κάποιο site, έχει συγγενική σχέση μαζί σου? Όχι, απαντώ εγώ προλαβαίνω γιατί το ξέρω το παιδί το Χρήστο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Και επίσης είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να πω έτσι. Ρεπόρτερ,
1: ναι, θα είχε εξοβελιστεί από την οικογένεια Παπανικολάου προφανώς.
0: Αποκλήτως. Ο ταξιάρχης είμαι. Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει απόλυτο δίκιο. Αν σκαλίσετε λίγο σαν δημοσιογράφη, βέβαια αθλητική, θα μου πείτε τι σημαίνει ταϊπέδ. Θα φρίξετε για το τι κάνουν στις δημοπρασίες και το τι κάνουν στις παραλίες όταν τη μία χρονιά το παίρνουν για 20.000, την άλλη 90. Θα καταλάβετε πολλά, λέει, γιατί χρεώνουν τις ξαπλώστρες. Εγώ καφέ πουλάω, έμπορας είμαι, απλώς ξέρω τι γίνεται σε όλους αυτούς τους χώρους.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω τόσο βαθιά πράγματα.
0: Ούτε εγώ τόσο βαθιά δεν ξέρω, όχι.
1: Αλλά υποθέτω, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές εμείς οι υπόλοιποι, ξέρω που λέμε και βρίζουμε, ξέρω και τα λοιπά, δεν έχουμε μπροστά μας όλο το πακέτο, δηλαδή πώς φτάνει, ξέρω, η ιστορία.
0: Το ότι υπάρχει αυτό, η κατάχρηση, προφανώς υπάρχει, έτσι.
1: Αυτό που ξέρω για όλα τα μαγαζιά γενικότερα και όχι μόνο αυτά, αλλά και εστίας και τα λοιπά, είναι ότι παιδιά δουλεύουν για 2 μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η τουριστική σεζόν δηλαδή.
0: Εντάξει, τσίμπα το λίγο παραπάνω και 2.
1: Δύο Πέτρο. Άμα σου λέω τώρα 2 μήνες. Ένας μου έλεγε, μάλιστα, ίσως εγώ το βρήκα και λίγο υπερβολικό. Ένας επιχειρηματίας του κλάδου μου έλεγε τα κέρδη μας είναι τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι υποχρεώσεις μας.
0: Τον Ιούνιο γιατί δεν έχουν πολύ προσωπικό, ας πούμε.
1: Όχι. Σου λέει ρε παιδί μου, χωρίς τους. Πες, είναι 3 μήνες το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, αλλά πρώτα βγάζει Ιούνιος... τα κέρδη.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω. Ότι βάζοντας τα έξοδα που έχει μια επιχείρηση καλοκαιρινή, για να βγουν τα λεφτά, δηλαδή τα έξοδα, όλα αυτά που πρέπει να πληρώσεις, ναι, μισθοδοσίες, εφορίες, μπλα μπλα.
0: Ήκα, μίκα,
1: ενίκια, μπλα μπλα και όλα αυτά. Είναι σχεδόν όλα τα έσοδα των καλών μηνών. Δηλαδή okay. Ιουλίου και Αυγούστου.
0: Okay, okay.
1: Και το κέρδος το δικό μας είναι του μήνα που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι. Δεν,
1: του Ιουνίου.
0: Δεν έχω τρυφήσει τόσο πολύ για να καταλάβω. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ισχύει. Ναι. Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει όχι, αυτό δεν ισχύει κτλ. Αλλά σου λέω ότι μου είπε
0: ναι.
1: Και δεν έχει κανένα λόγο.
0: Ένας φίλος θέλει ένα ωραίο εδώ πέρα. Λέει παιδιά, παλιά έκανε 3 μέρες πάνω από 30 βαθμούς και λέγαμε κύμα καύσωνα. Τώρα έχει συνεχώς υψηλές θερμοκρασίες όλο το καλοκαίρι που καταπονούν τον οργανισμό. Σωστό είναι αυτό ότι έχει αλλάξει.
1: Εγώ...
0: Πιστεύω ότι προσεχώς θα είναι ακόμα πιο.
1: Απλώς πολύ φιλικά ξέρω στο φιλό να του πω το εξής. Δεν λέγαμε για καύσωνα παλιότερα.
0: Λέγαμε.
1: Φίλε, δεν λέγαμε.
0: Λέγαμε.
1: Η τέτοια καύσωνα εισήχθη στο λεξικό, πώς το πω, στη ζωή των ανθρώπων από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή, θα σας το πω διαφορετικά. Από όταν βγήκαν τα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή καύσωνα. Δηλαδή δεκαετία του 80. Έλεγε κάνει ζέστη. Ή θα κάνει πολύ ζέστη. Έτσι. Οκ, έκανε πολύ ζέστη. Άρα καύσωνα αυτό το πράγμα το θεωρούσε. Όταν
0: είχε πει κακοκαιρία τον καύσωνα ο Ευαγγελάτο και.
1: Ο καύσωνα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια πόσο για επιστημονικά
0: μέτρο. Το έχουν πει.
1: Δηλαδή πάνω από 4 μέρες να είναι η θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς και ένα τέτοιο. Δηλαδή εδώ λέμε τώρα καύσωνα έχει 35 και λέμε καύσωνα.
0: Λες ότι τα έχουμε κάνει όλα καύσωνα. Νομίζω ότι και φίλο αυτό το λέει λίγο πολύ. Και λέει επίση άλλο είναι πιο ανθεκτικό στη ζέστη. Άλλος όχι. Άρα δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτό το θέμα. Εμένα, αν δεν είμαι στους μείον 10, δεν με πειράζει το κρύο.
1: Ναι, μπράβο. Και τον περισσότερο κόσμο πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι σαν τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, το κρύο το αντέχεις, παιδί μου. Με κάποιο τρόπο προστατεύεις. Με τη ζέστη.
0: Λοιπόν, ο Στέργιος, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος.
1: Γιατί τους κατηγοριοποίησες?
0: Γιατί λένε για τον Λεοντίου κύριο.
1: Για τον?
0: Για τον Λεοντίου. Απλά νομίζω ότι αυτό ο Σωτήρης ήταν, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ο Λεοντίου.
0: Σωστά. Για Γκουστάβο Σά, έχετε άποψη?
1: Που είχε τα κόκκινα παπούτσια, αυτό.
0: Ναι. Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω άποψη.
1: Για ποιον?
0: Για τον Γκουστάβο Σά. 21 χρόνο παίχτη είναι.
1: Δεν το ξέρουμε, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, απλώ μαζεύει πληροφορίε και μετά ελπίζει ότι θα σου βγει το 10ο καλό. Δηλαδή. Ναι.
0: Καλαμάτα Άρης πρωτοδιαγωνιστική στην Τρίπολη. Μόνο Άρης, λέει ο φίλο. Ο Νίκο. Καλαμάτα Άρης, ναι. Ο Λεοντίου ήταν με τα κόκκινα παπούτσια και ο Λεωνίδα Καλαμάτα, ναι. Και ο Βασίλη το λέει. Όλοι το λένε. Αλλά που μακριά φαίνονταν, λέει κόκκινα. Στο κανάλι Machine to Motion στο YouTube σας έτσι ένα τραγούδι για την τρέλα που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Το τραγούδι λέγεται The Enemy Is Me. Έγραψα τους τύπους στη μουσική και δημιούργησα το βιντεοκλίπ με τη βοήθεια AI. Αν σας αρέσει, δώστε μια ευκαιρία. Είναι ο φίλος που στέλνει γενικότερα τραγουδάκια. Ο Μάνος, μπράβο, ναι, τον θυμάμαι. Για να το δούμε μετά, γιατί από αυτόν τον υπολογιστή δεν μπορεί να παίξει στον αέρα. Καλησπέρα, Βασίλη και Πέτρο. Θα ήθελα να μου πείτε αν παίζετε ποδόσφαιρο, σε ποια θέση θα σας άρεσε να παίζετε, με ποιο προπονητή και σε ποιο ξένο σύλλογο.
1: Και ξένο σύλλογο, μπράβο.
0: Κόστος από Λάρισα. Ωραίο είναι. Εγώ Ρεάλ, επιθετικός, με Μουρίνιο προπονητή. Απλά πράγματα. Ένα, για να κάνω δύο.
1: Εγώ
0: εσύ, Βαλβέρδε, Ολυμπιακό.
1: Όχι, ρε, Βαλβέρδε ήθελε πολύ δουλειά.
0: Εγώ, ναι, ήθελε. Δηλαδή, ποιο τεμπέλησες εσύ, ποιο τεμπέλησες λίγο.
1: Εγώ ή σέντερ μπακ ή σέντερ φορ, αυτό που έκανα δηλαδή και στο πρωτάθλημα τύπου. Δύο θέσεις.
0: Σέντερ μπακ και σέντερ φορ. Ναι. Έλα ρε Βασίλη, πώς γίνεται.
1: Έλα, δε.
0: Σαν το Λόταρ Ματέος.
1: Γι' αυτό είναι πρωτάθλημα τύπου και δεν είναι. Εντάξει. Και χωρίς προπονητή.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δεν θέλω προπονητή.
0: Ούτε καν Δημήτρη Λουκάκη.
1: Ο Λουκάκης, ναι.
0: Έστω λίγο,
1: Έχω όμως την πικρή τέτοια από το Λουκάκη ότι όταν έδινε τις εντολές εκεί έπαθω ένα χίλιο. Έλεγε Παπα-Νικολάου τα φάουλ. Παπα-Νικολάου δεν δηλαδή υπάρχει και βίντεο.
0: Μαυρογιανίδη στα κόρνερ, βέβαια. Υπάρχει και βίντεο στο YouTube. Στα φωτιτήρια γίνεται χαμός και ο Λουκάκης πήρε εντολές.
1: Πήρα σοβαρά τις εντολές του Λουκάκη. Να ο Αχίλιος.
0: Και μετά πήγε για σουβλάκια, δεν το απάντησε. Ο φίλος εδώ, ο Χρήστος, λέει για. Εντάξει, τόσο το έχετε στείλει κι άλλοι.
1: Ποιο?
0: Για τις, ή ο ίδιος ήταν που το έστειλε και χθες. Για τις φιλοζωικές τις διαφημίσεις που υπάρχουν εδώ. Δεν είναι δωρεάν οι διαφημίσεις που πρέπει να σου πω επίσης αυτές. Μια χαρά πληρώνουν, έτσι. Εντάξει, είναι λίγο έτσι πιο έντονες, να το πω. Καταλαβαίνω πάντως, φίλε, εντάξει. Ότι το δάχτυλο υψωμένο κτλ. Το καταλαβαίνω. Βασίλη, που πήγες διακοπές φέτος, για τον Πέτρο δεν ρωτάω, αυτόν τον έδωσαν με το που ήρθε από Αμερική, θα τον αφήσουν να πάει και διακοπές.
1: Θα πάει τώρα.
0: Θα πάω, εννοείται. Ανυπομονώ την Παρασκευή. Ο Βασίλης πήγε Μύκονος. Εγώ θα πάω Χανιά. Τις προάλλες της Σαντορίνη, λέει, της πήρε η κτηματική. Ξέρετε πόσο της νίκιασε? 10 φορές πάνω από όσο της έδινε ο Δήμος.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει, σε ποιο?
0: Τις παραλίες της Σαντορίνη της πήρε η κτηματική. Δεν ξέρω τι είναι η κτηματική. Ίσως δεν έπρεπε να το πούμε κιόλας. Της νίκιασε, λέει, 10 φορές παραπάνω από όσο ο Δήμος. Γεια σας, λέει, υπάρχει και ο Δήμος Πατρέων με τις δωρεάν παραλίες όπως τις πλάζ. Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Είναι για μερικοί που το κάνουν όμως.
1: Παιδιά, εγώ εκεί στα μέρη μας, ξέρω εγώ στην Πρέβεζα για παράδειγμα, εκεί όταν πας στην παραλία, πας στην Ξαπλώστρα, παραγγέλνεις ένα φρέντο, ας πούμε, και ένα νεράκι και τα λοιπά, κάθεσαι κάτω, κάθεσαι στην Ξαπλώστρα, έχει την ομπρέλα από πάνω, μια χαρά, είσαι κομπλέ και πληρώνεις 4-4,5 ευρώ.
0: Τον καφέ.
1: Μόνο τον καφέ πληρώνει.
0: Εντάξει, μερικοί ρε παιδί μου για να το.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Μερικοί για να το σώσουν λίγο, σου λέγανε θα πληρώσει 60 ευρώ την Ξαπλώστρα, αλλά τα 60 ευρώ θα είναι τύπου ελάχιστη κατανάλωση. Θα το πληρώσει σε πράγματα που θα αγοράσει.
1: Όχι.
0: Ναι, το κάνουν και αυτό πάρα πολύ.
1: Πώς το κάνουν πάρα πολύ?
0: Πάρα πολύ το κάνουν.
1: Πώς θα χτυπήσει την ταμιακή αυτό το πράγμα? Πώς θα δείτε, δηλαδή, τι ελάχιστη κατανάλωση να σου φέρει?
0: Καφέδες, σαλάτες, φαγητό για τα παιδιά, μπέργκερ.
1: Δηλαδή, δεν χτυπάει, ας πούμε, τους καφέδες. Δεν χτυπάει τους καφέδες.
0: Τους χτυπάει τους καφέδες.
1: Πώς χτυπάει τους καφέδες, ξέρω εγώ, και χτυπάει και την ξαπλώστρα.
0: Καλή ερώτηση να το κάνεις, αλλά όταν πάρεις πράγματα, ας πούμε, και φτάσεις στα 50 ευρώ, τα άλλα 10 δεν τα χτυπάει. Ξέρω εγώ τι κάνει. Κάπως το κάνει.
1: Σου κάνει δώρο την ξαπλώστρα, ας πούμε.
0: Δεν πληρώνεις ξαπλώστρα καθόλου.
1: Αυτό λέω. Mm. Δηλαδή, αν κάνεις λογαριασμό, ναι, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα, έχεις τα παιδιά, ξέρω εγώ, γιατί παίρνει τα κλαμψάντα κτλ. Αν φτάσεις 50-60, δεν πληρώνεις ξαπλώστρα.
0: Αυτό. Το κάνουν μερικοί έτσι. Ο Κώστας, ο οποίος επίσης τώρα γράφει: καλημέρα από την τριφυλοκρατούμενη Βολάρα. Και στο μπάσκετ ήταν ο Μπατίστα με τα κόκκινα παπούτσια για λίγο καιρό, αλλά δεν έφαγε κράξιμο, το κατάλαβε μόνος του. Ο Μπατίστα, έτσι. Όχι, ο Μπατίστα. Ένας λευκός ψηλός που είχε βάλει το κάρφωμα σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ακολούθησε το πάρκινγκ. Ναι, Αργεντίνος ήταν, τι ήταν. Φίλοι μου στην Καλαμάτα, δεν πληρώνει πουθενά ξαπλώστρα, εδώ δεν γίνεται δημοπρασία. Μπορεί και να μην γίνεται, ξέρω εγώ. Μπορεί να τα παίρνει ο Δήμος και να τα χαρίζει το τίμνιο. Εγώ στο μόνο νησί που δεν έχω πάει ποτέ είναι το Λαγονίσι, χαχαχά. Στον Αστέρα Τρίπολης πήγε ο Κουρμπέλης, βρε. Και αυτό είναι ήρεμο, ψύχρεμο το μήνυμα. Ωραία. Για να το πω, το λέει ο Τάσος. Υπάρχει καμία φιλοζωική που έχει μείνει εκτός Ερασπόρ ή έχουν μαζευτεί όλες εκεί πέρα? Στον Αστέρα ο Κουρμπέλης. Καλημέρα, παιδιά. Μπίλι, πες μας για τον παικταρά από την Πορτογαλία που δεν το ξέρει ούτε η θεία του και είναι το μεγαλύτερο μπαμ του Ολυμπιακού του καλοκαιριού. Θέλουμε να μάθουμε. Γιάννης, 21 κόρη.
1: Θα σου πω σε δύο μήνες. Θα σου πω σε δύο μήνες. Μην χαθούμε όμως.
0: Ο Κουρμπέλης πήγε Αστέρα, ο Κουρμπέλης είχε επιστρέψει και ο Ηλίας και ο Γιώργος. Πήγε φίλος σε μαγαζί στη Μύκονο, Μυκονιάτης κιόλας, δύο ζευγάρια ήταν. Πήραν δύο μακαρονάδες, μία μοσχαρίσια, τέσσερα ποτήρια κρασί και δύο ποτά. Έδωσαν 420 ευρώ. Ντροπή να πληρώνεις μακαρονάδες τόσο πολύ κτλ. Ακόμα και εμάς που μένουμε εδώ όλο τον χρόνο δεν μας βλέπουν καν. Εν τω μεταξύ, τέλος της σεζόν λένε δεν πήγαμε καλά.
1: Ας πω ένα κολπάκι τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλετε? Δηλαδή, όταν πάτε σε μεγά, έτσι, δημοφιλή.
0: Για πες. Τα μηνύματα δεν τα προλάβουμε, αλλά δεν πειράζει. Πες.
1: Να σου πω γιατί είναι για το κοινό καλό. Για
0: ναι,
1: το
0: βέβαια.
1: Δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, δοκιμάστε όταν καθίσετε και πριν χτυπήσει την ταμιακή, να σας φέρουν τον λογαριασμό, να πείτε στο σερβιτόρο ντόπιος ή εργαζόμενο.
0: Λοιπόν, σου κόβει κάτι?
1: Σου κόβει ένα 20-25%.
0: Άντε ρε.
1: Αρκεί να μοιάζει και έτσι.
0: Να μοιάζει, μην πα και δηλαδή, με καμιά παντάνα.
1: Δηλαδή βασική, ξέρω εγώ. Wow,
0: ναι, με καμιά παντάνα.
1: Αγάπη μου, την κάνει. Έχω να σε δω από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Καλά παντάνα. Τατουάζει δηλαδή, και ένα τατού.
1: Δηλαδή. Δηλαδή είναι ένα άγραφο.
0: Μην πα όμως με τι παντοφλίτσε που ήρθε χθε. Σήμερα πρέπει να κάνει παπουτσάκι πολύ ωραίο. Μπράβο.
1: Τι να κάνω, αφού έφαγα το κράξιμο χθε. Εντάξει, ναι. Okay.
0: Μην πα με παντάνα έτσι. Λοιπόν,
1: δοκιμάστε το να σα χρεώσουν παραπάνω, αποκλείεται. Να σα χρεώσουν λιγότερο, παίζει.
0: Παίζει, ναι, ναι. Ποιο είναι ο Στάνιτς που έριξε τι απαιτήσει του που λέει εδώ ο Σπύρος?
1: Ο Στάνιτς που είναι ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό.
0: Θα έρθει. Και αυτό
1: ξέρω εγώ, τι να σου πω. Όταν θα έρθουν αυτοί που είναι να έρθουν. Θα κάτσουμε κάτω και θα τους λογαριάσουμε και θα πούμε ποιος είναι ποιος και τι δουλειά κάνει και τι περιμένουμε από αυτόν. Τώρα με τα ονόματα τα οποία ακούγονται και ο ένας ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω, έκανε ένα βήμα πίσω ο Στάνιτς και ξέρω εγώ ότι αυτά τώρα τι να κάνουμε.
0: Διάβασα μια ωραία καραμπόλα χθες.
1: Τι?
0: Μια ωραία καραμπόλα. Θα πάει ο Ντάρουιν Νούνιες στη Sporting Λισαβόνας και ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό. Έτσι διάβασα χθες.
1: Ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό.
0: Ο Φώτης.
1: Ο Φώτης, για το Φώτης.
0: Ναι.
1: Θα πάει στην ομάδα της καρδιάς του.
0: Είναι. Ναι.
1: Ολυμπιακά εκεί δεν είναι.
0: Σοβαρά. Επειδή έπαιζε στον Ολυμπιακό Χαλκίδας, μωρέ.
1: Όχι, ρε.
0: Είναι Ολυμπιακαρά. Έλα.
1: Μικρός όμως. Εντάξει. Εντάξει. Πόσοι μικροί τώρα.
0: Εντάξει, θέλει για να κόβει και τέτοια. Ένα σωρό ήταν.
1: Εντάξει, ένα σωρό.
0: Τα περιστατικά, ναι, ναι. Ο φίλος από Ξάνθη λέει.
1: Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ο παλιό. Και αυτό ήταν, είχε φωτογραφηθεί με φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν πίτσε. Δεν σημαίνει τίποτα.
0: Καλά, τίποτα.
1: Μετά έγινε και αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και αγάπη στο Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα.
0: Χθε λέει ο Φώτης ο Παρόλας έκανε γκάλοπ και το 90% λέει έμεινε Αθήνα. Οι άλλοι έλειπαν όμως για να ακούσουν και να στείλουν μήνυμα.
1: Παιδιά, αν λείπει το 10% τη Αθήνα.
0: Αουξάρα και λοιπά, ναι.
1: 10% τη Αθήνα είναι 500.000 άτομα.
0: Είναι τόσο, ναι.
1: Και δεν έχει μπει 1η Αυγούστου που παίρνουν περισσότερε τι άδειε, ξέρω εγώ 1η Αυγούστου.
0: Ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει τα περισσότερα αεροσκάφη είναι χαλασμένα, είναι πολύ παλιά και είναι στα υπόγεια της Ελευσίνας, γιατί εκεί είναι η έδρα τους. Έχει δίκιο η κυρία, λέει. Δίνουμε τόσα δις και δεν παίρνουμε πυροσβεστικά αεροσκάφη. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να πάρετε θέση, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει σχέδιο να καεί όλη η Ελλάδα. Εγώ αυτό βλέπω κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια και τα ίδια. Κάναμε φίλους
1: και τώρα υπάρχει σχέδιο, ρε παιδιά, να καεί η μισή Γαλλία ή να καεί όλη η Ισπανία.
0: Ή ο Καναδάς.
1: Ή ακόμα και ο Καναδάς. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις κάτι. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του θεωρία, πώς βλέπει τα πράγματα και όλα αυτά, αλλά
0: ναι.
1: Μην είστε τόσο εύκολοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην είστε τόσο εύκολοι. Εντάξει, πες στην Ελλάδα θέλουν να την κάψουν. Αυτό, να το, τα, την Ισπανία θέλουν να την κάψουν και την Ισπανία. Να την κάψουν και όλοι αυτοί.
0: Ξέρω,
1: δηλαδή,
0: υπάρχουν πολλές
1: μέχρι, μέχρι τελευταία φορά που άκουσα, δεν άκουσα χθες το βράδυ ειδήσεις, άκουσα προχθές όμως. Είχαν καεί, λέει, 1.600.000 στρέμματα στην Ισπανία. Φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η Ιταλία πέρυσι με τις τέτοιες, με τις φωτιές, δηλαδή θα τους κάψουν όλους. Θα τους κάψουν. Ναι, okay, δηλαδή.
0: Καλημέρα, Τρυφωνάκο. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Κουρμπέλης πήγε Τρίπολη. Ο Κουρμπέλης πήγε Τρίπολη. Κωνσταντίνος, Δημήτρης. Πολύ πράγμα. Άγγελος. Άγγελος. Καλημέρα σας και πάλι, φιλαράκια. Αυτό με τις απλώσεις έχει παραγίνει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε μια παραλία άλλη τιμή μπροστά στη θάλασσα, άλλη τιμή πιο πίσω, άλλη τιμή ακόμα παραπίσω. Έλεος. Εγώ θυμάμαι κάποτε πήγαινα και ήταν όλα ελεύθερα και ωραία. Έπαιρνε το καταλάβεις.
1: Δεν μπορώ κάποια στιγμή να πούμε τι δεν μπορούμε, φίλε. Ναι. Θα κάνουμε μια εκπομπή και να πούμε τι δεν μπορούμε από τα πράγματα που λέγονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να είμαι σε μια ξαπλώστρα και να έχω μπροστά μου να παίζουν ρακίδες.
0: Τα κατούκα.
1: Οι λουκάκιδες.
0: Ναι, ναι, ναι, οι λουκάκιδες.
1: Τα κατούκα και να έρχεται τον μπαλάκι προς τα πέρα και να κάνει ο άλλος την κίνηση
0: και
1: να μου ρίχνει και τέτοια.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί δεν μπορώ. Βάλ τους αλλού να παίξουν. Θέλουν να παίζουν και μπροστά εκεί, να βρέχουν και τα πόδια.
0: Τα κατούκα. Ναι, ενώ υπάρχουν
1: κάτσε παραπίσω, ρε. Κάτσε παραπίσω. Θες να βρέξεις και τα πόδια.
0: Ναι, ρε. Ο Χρήστος λέει: εκτός από τον Κουρμπέλη που πήγε στον Αστέρα, η φημολογία φέρνει και τον Μπακασέτα, λέει, στην Τρίπολη. Λες ότι μπορώ να του πάρει. Επίσης, ευτυχώς ακόμα δεν έχει έρθει κρά μήνυμα για τον Κουρμπέλη. Λοιπόν, μάγκες, το air πρέπει να δουλεύει το πολύ μέχρι 10 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Ιδανικά 26-28. Πριν το κλείσουμε, βάζουμε τη λειτουργία clear δηλαδή. Να, αν δεν έχει, δουλεύουμε μόνο τον αναμνηστήρα. Οι περσίδες πρέπει στο κρύο να κοιτάνε ψηλά. Πολύ ψάχνουμε στο τάσο μεγαλύτερα.
1: Ναι, ναι, τα ξέρει.
0: Τα ξέρει, από ό,τι φαίνεται πολύ αναλυτικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, πρέπει να υπάρχει ανάκληση. Έχω εγκαταστήσει 3.000 κλιματιστικά, λέει. Ο κρύος αέρας είναι βαρύς, οπότε πέφτει κάτω, οπότε οι περσίδες πρέπει να είναι πάνω. Ωραία, για να το έχει αυτό στην καρδιά.
1: Πάνω οι περσίδες.
0: 27 βαθμουλάκια και ψηλά.
1: Και ψηλά.
0: Έχει καταλήξει.
1: Στο ταβάνι.
0: Λοιπόν, να το. Ρε, εσείς συντονιστείτε λίγο. Ο Κουρμπέλης είχε ενταχθεί στον Αστέρα Τρίπολης, καλημέρα. Και λέει και για τον Λεοντίο ο Γιώργος.
1: Ήμασταν σε άδεια. Ήμασταν
0: στο
1: United States.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Να κάνω.
1: Πάρετε κι εσείς λίγο νερό στο κρασί σας. Εντάξει.
0: Ο Κώστας θέλει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ατελείωτες παραλίες δωρεάν ξαπλώστρες. Καλή εξυπηρέτηση στη Δυτική Ελλάδα. Λούρος, Κρυονέρι κλπ. Απίστευτοι άλλοι προορισμοί.
1: Ποιο Λούρο, μωρέ. Ο Λούρος δεν έχει θάλασσα. Τι σου λέει τώρα.
0: Δεν έχει.
1: Λούρος.
0: Πού σε κάνα ποτάμι.
1: Ποτάμι, ναι, έχει ξαπλώσει στο ποτάμι.
0: Γιατί, ναι.
1: Έλα, μωρέ.
0: Τι, στον Άγιο Παντελεήμονα έχουμε βάλει και εμείς.
1: Χέλια είχαν στον Λούρο.
0: Ποτάμια, χαίροντας, βοηθομάτες και τα λοιπά. Για ποτάμια, λέει ο φίλος πιο πολύ.
1: Για ποτάμια μου αρέσουν.
0: Ναι. Ποτάμια. Και πάω στο θέμα κλιματιστικό, λέει. Εγώ είμαι ο παντός της παράδοσης. Το ανάβεις είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Αλλάζω δωμάτιο! Είναι δικό μου.
1: Έξω.
0: Δεν μπορώ να το ακούω, λέει, δεν μπορώ να κάτσω και να φυσάει πάνω με αυτή
1: είναι τη στιγμή. Είναι αθόρυβο. Πες το.
0: Τώρα είναι αθόρυβα. Ναι, τι έχει πάρει αυτά με τα.
1: Τα παλιά.
0: Ναι, τα παλιά. Γκαργκαργκαργκαργκαργκ.
1: Υπάρχουν επίσης πολλοί οι οποίοι είναι εραστές του ανεμιστήρα. Και τώρα οι ανεμιστήρες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και αυτοί οι αθόρυβοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το... Ελάτε στα Βρέστενα Σπάρτης να απολαύσετε πλατάνια, νερό, μπύρα και μεζεδάκια εκλεκτά. Τάβλη και τσίπουρο. Τι τάβλη. Τάβλη. Βραδιάτικα. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Σαντορίνη πάντως και στην Άξο πληρότητα είναι κάτω από το 70% για χθες που μίλησα εγώ με άτομα που δουλεύουν σε ξενοδοχεία.
1: Το ίδιο και στην Μύκονο.
0: Το ίδιο και στην Μύκονο.
1: Το ίδιο στην
0: 70.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αριθμό.
0: Να ρίξει τιμέ, πε.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο και υπάρχει και υπερπροσφορά, παιδιά. Δηλαδή παντού, σε όλα τα σαν νησιά, σε Σαντορίνη, ναι, στη Μύκονο, στα τέτοια. Δηλαδή έχουν χτιστεί και έχουν φτιάξει όλοι. Mm. Όλοι. Όλοι. Ναι, δηλαδή πόσοι.
0: Κοντέινερ φτιάχνουν, φαντάσου. Ο Κώστας λέει, ο Γιώργος λέει, απλά καλημέρα σήμερα. Λέει, δεν θα σα ανεβάσω την ακροματικότητα με τα μηνύματά μου. Θα σα πω απλά μια καλημέρα.
1: Γιατί το κάνεις αυτό.
0: Πολύ ωραία. Γιώργο, Γιώργο.
1: Γιατί, Γιώργο.
0: Μην νιώθεις μοναξιά και εγώ στα 38 μου έβαλα κλιματιστικό στο σπίτι πρώτη φορά. Εντάξει, εγώ 44. Θα δούμε άμα πάρει high ή τέτοιο. Ξέρω ότι εσείς οι δύο τα λέτε όλα. Πείτε τη γνώμη σας για το ξεπούλημα των αρχαιοτήτων μας. Δηλαδή θα πάμε στην Ακρόπολη και θα μας λένε good morning, good morning κλπ. Κλπ. Λέει ο Λάμπρος. Ξεπουλήσαμε κάτι.
1: Δεν το ξέρω καλά το θέμα.
0: Θα το δούμε όμως. Για να το σημειώσουμε. Η σωστή σχέση της θερμοκρασίας και της οικονόμησης ενέργειας είναι στους 25 και στο αυτόματο. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ανακυμώνωση, τα τζάμια κτλ. Καλό θα είναι το βράδυ να αφήνετε μια βρεγμένη πετσέτα πάνω σε μια καρέκλα για να μην βρέθει πολύ υγρασία του δωματίου.
1: Εγώ αυτό που σου είπα, ρε φίλε, δηλαδή δεν σου είπα να βάλεις ένα τέτοιο με νερό. Μια λεκάνη με νερό, σου είπα. Εάν θέλεις το βράδυ, εσύ δεν θες ούτε τη μέρα. Δεν το κάνεις το βράδυ.
0: Όπα, κάτσε, έστειλε ο Κουνούπης τώρα πρόσφατα.
1: Α, μα έστειλε ο Κουνούπης για τα air conditioning θα έστειλε ο Κουνούπης. Είναι ειδικό.
0: Λούρο ετλοκαρνανία, όχι πρεβέζη.
1: Α, λούρο, αλλού λέει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ναι. Λούρο ετλοκαρνανία. Εντάξει, άλλο μέρο αυτό.
0: Θάνο. Ο Μπερνάρ ήταν πολύ ευφυή παίχτη και μέσα από το παιχνίδι του ξεμαρκάριζε δύο συμπαίχτε του. Έπαιζε πολύ γρήγορα και έβλεπε και με την πλάτη για
1: αυτό
0: και
1: σωστό.
0: Έβαλε και ήταν, γκολ. Ήταν, ναι, εγώ συμφωνώ, παιδιά. Ο Μπερνάρ ήταν μια χαρά παίχτη.
1: Και ενώ στην αρχή δεν είχε πολύ πιάσει. Μετά, όταν εντάχθηκε, ναι, ναι, μετά άρχισε να.
0: Ναι. Τα καράβια, ρε φίλε, χωράνε πάνω από 1000 άτομα. Και εγώ επίση ένα θα σου πω. Ιούλιο και Αύγουστο δεν συναντάω καθόλου κίνηση σε όλη την Αττική που γυρίζω, λέει ο Δημήτρη.
1: Ιούλιο τώρα δεν συναντά κίνηση.
0: Ε, όχι, ρε Δημήτρη, δεν συναντά.
1: Τι να πω, για μόνο η Μεσογείο που ανεβαίνουμε εμεί έχει κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, σήμερα ο Πάπ τι παπούτσια φοράει. Ο Παραγίτης και γελάει.
1: Έβαλα μυαλό.
0: Σήμερα ναι, ναι. Σας ακούω συνέχεια να μην έχουμε εμπριστικές δηλώσεις στο μπάσκετ από τους Προέδρους. Έχετε μια εμπριστική δήλωση στον Αγγελόπουλο. Πόσο ήρθε αυτό να φτάσει. Πέθανε μια απάντηση από το φιλοξενούμενο εσύ εκεί ή όποιος θέλει. Ποιος το φιλοξενούμενο. Παρόλα. Φιλοξενούμενο.
1: Μετά, δεύτερο στίχο.
0: Πάνω στο σώμα σου. Ένα ακόμα σου.
1: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Ο Τόλης δεν το λέει. Παρόλα! Ο Τόλης δεν το λέει, το φιλοξενούμενο.
1: Έλεγε ο Τόλης τέτοιο.
0: Ή ο Αντίπας, ρε. Ρε, ούτε ξέρεις. Ποιος το λέει. Ο Αντίπας. Μπράβο, Αντίπας.
1: Λέει και εγώ ο Τόλης, φιλοξενούμενο. Πάνω στο σώμα σου, ένα ακόμα.
0: Για τον Αντίπα, λίγα είμαι στα χάη μου.
1: Εντάξει, άλλο Τόλης, άλλο Αντίπας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Στο κρύο θα ντυθείς, στη ζέστη και όλα να τα βγάλεις πάλι υδρώνεις, λέει ο Παναγιώτης.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Από το 87 που έλαβε χώρο ο πρώτος σοβαρός καύσωνας που θυμόμαστε. Το 87,
1: μπράβο, ναι. Το 87.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι βεβαίως. Ήταν
0: αυτό το 30.
1: Ρε με το γύρο μπάσκετ. Με το μπάσκετ.
0: Α, ναι, ναι, ναι,
1: παιδιά,
0: ναι, ναι.
1: Έσταζε, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Πρέπει να έχει και υγρασία. Δηλαδή τέτοιο πράγμα να αλλάζει μπλουζάκι κάθε μια ώρα και να γίνεται μουσκεμα. Ναι. Μουσκίδι, δηλαδή θυμάμαι και τις βραδιές το 87. Άντε δεν μας ένιωσε γράψη. 22. 22, φίλε.
0: Έτσι.
1: Άμα είσαι 22, τι σε νοιάζει, άμα ιδρώσει άμα.
0: Δεν βλέπει μπροστά σου.
1: Έτσι.
0: Πέστε όμως για Εκάρα, θέλουμε και άλλους παίχτες στο κέντρο. Ή
1: άλλον
0: έναν.
1: Θέλετε.
0: Άλλον έναν οπωσδήποτε.
1: Πάλι άλλον έναν. Λεφτά έχετε εκεί.
0: Ναι. Καβάλα όλα δωρεάν, λέει. Μόνο ό,τι πάρεις να αρχίσεις πληρώνεις, λέει ο Κώστας.
1: Και τι να έρθω να κάνω στην Καβάλα.
0: Πολύ ωραία. Για το Μάνο. Με ποιο δικαίωμα.
1: Σε πειράζω, έτσι, άμα δεν κατάλαβες. Άμα είσαι κοινωνία.
0: Ναι, όχι. Με ποιο δικαίωμα κάποιος βγάζει κέρδος από την παραλία. Και λέει για Άρσεναλ και Ντόρτμουντ πήραν Έλληνες παίχτες κτλ. Με ποιο δικαίωμα κάποιος βγάζει κέρδος από την παραλία. Ο Βασίλης στην πρέβετα του Σαββατοκύριακο σου χρώνει την ξαπλώστερα. Α, δεν το χρώνει τις καθημερινές, θέλει να πει.
1: Ναι. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να γίνεται χαμός, κατεβαίνουν όλα τα Γιάννενα. Όλα, δεν, εντάξει. Α, δεν ξέρω κιόλα πώ τη χρώνουν όμως.
0: Πόσο.
1: Ναι, πόσο.
0: Άμα είναι μηδέν.
1: Και σε ποια τέτοια. Άμα είναι παραλία,
0: μηδέν, γιατί, θα το πηγαίνουν κάθε δεκάρικο μετά.
1: Η παραλία εκεί πέρα, στη Δυτική Ελλάδα, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, ναι, ξεκινάει από Πρέβεζα και τελειώνει η Γουμενίτσα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά.
0: Πολλά, πολλά, ναι, ναι.
1: Χιλιόμετρα παραλία, έτσι. Δεν σταματάει σχεδόν καθόλου παρά μόνο σε μερικά,
0: ναι, ναι,
1: σε μερικά κομματάκια σταματάει η παραλία. Δηλαδή και αν στη χρεώσουν εδώ, πας παραπέρα εσύ και κάθεσαι. Δεν έχεις πρόβλημα δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Με την ελάχιστη κατανάλωση, φαίνεται ο φίλος είναι ψαγμένος και ξέρει,
1: ναι,
0: ο Γιάννης. Κλείνεις, λέει, δύο ξαπλώστρες που είχε ελάχιστη κατανάλωση 30 ευρώ. Εάν εσύ καταναλώσεις 28, στο τέλος σου κόβει 28 τα προϊόντα που πήρες, συν 2 ευρώ ξαπλώστρες, ενώ αν περάσει τα 30 δεν σε χρονικά.
1: Okay. Okay. Καλό ντύλο.
0: Ναι, καλό, ναι, καλό. Ελάτε Πρέβεζα στις παραλίες Μύτικα, Βράχος, Λούτσα, Λονάκη, δωρεάν ξαπλώστες, αρκεί να πάρεις ένα καφέ ή κάτι να πιείς. Mm. Φυσικά μετά καλύτερα ταβέρνα κτλ. Mm. Ο Γιάννης.
1: Είναι και 56. Γρήγορα, πάει και 57.
0: Το 90% των παραλίων στην Ελλάδα είναι ελεύθερες. Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στο 10% και να πληρώνει, αλλά μετά μην κλαίει εκεί ότι δεν έχει λεφτά. Επίσης, όποιος πάει να φάει στο ίδιο μαγαζί στη Μύκονο που τρώει ο Τζόρνταν και Έλον Μάσκ, είναι τραγικό μετά να κλαίει για την τιμή της μακαρονάδας. Και κοίτα εδώ. Ιταλίδα κουφωνεί χειρό 0 ώρα, μάνα μου. Να πάτε κουβόνι χερέ, λίγο κόσμο και ηρεμία και μάλλον γίνεται χαμό. Ε.
1: Ναι, ναι, γίνεται. Mm.
0: Ποιο αν φορούσε πιπίλα, ρε Δέσποινα.
1: Τι λέει.
0: Ανατρίχιασα εγώ και ο Φρύ. Μοντέρο, ε. Α, ο Φρύ, ο γάτο του DPG.
1: Θα σα φτιάξω Μοντέρο, καλά.
0: Ναι, ναι. Διάβασε και το υπόλοιπο. Ενοχλεί, ε. Αν είναι, αλλάξτε το σε γάβρο σπορ και να μην σα πληρώνουμε μέσα εδώ. Άσε μαζί. Στα καλά καθόμενα τώρα θες να πω ότι η Ξάνθη φέτος θα ανέβει Super League 2 και του χρόνου θα ανέβει Super League 9. Όταν ανέβει, θα σα
1: πληρώνει όμως ο άνθρωπος.
0: Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε πια. Τα περισσότερα πρεσβευτικά.
1: Ναι, αφεντικό θα πούμε.
0: Γεια σα. Δέλο για ποτάμια παραλία Λούρος, 25 χιλιόμετρα από το Λοκανανία, βέβαια.
1: Α, εντάξει, τον μπέρδεψα με το Λούρο Πρέβεζα.
0: Γνώμη για Ελαραμπή. Πεχτάρα κλπ. Δεν μου κάθεται καλά καθημερινή μια ξαπλώστρα να έχει 20 ευρώ και σηκού 40. Δηλαδή, εγώ στη δουλειά μου, όταν θα έχω περισσότερα, θα ζητάω διπλά λόγω ζήτησης.
1: Ελεύθερη οικονομία.
0: Καλημέρα, Λευτέρη. Υπάρχει παραλία του Λούρου. Α, ναι, τα λύσαμε αυτά, έτσι. Τι λέει? Για τους ανεμιστήρες που είπες έχουν εξελιχθεί. Air condition δεν γίνονται, αλλά εδώ στη Γερμανία βάζουμε παγωτίστες. Το έχω δει και εγώ.
1: Ναι.
0: Βάζουμε
1: ναι.
0: παγάκια μέσα στα μηχανήματα.
1: Ναι, ναι, και γίνονται και κρύο, πολύ ναι. καλό. Δηλαδή βγάζει κρύο αέρα και τα λοιπά. Έρχεται ναι, κρύος ναι. αέρας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Στο μονολίθι στη Λούτσα δεν χρεώνουν. Εντάξει, είναι πολλές τώρα περιοχές, παιδιά. Μας το στέλνετε σε διάφορα μέρη. Όντως δεν χρεώνουν, όντως. Στην Πρέβεζα έχει μόνο ελάχιστη κατανάλωση ξαπλώστρα.
1: Εγώ πάντως Κωνσταντιούς, άμα βάλω ξαπλώστρα, θα τη χρεώνω.
0: Και τι, είτε θάλασσα.
1: Όχι, για βλέπω στο πορτοκαλί.
0: Οπότε εντάξει. Καλημέρα σας, λέει ο Αλέξανδρος. Σας ακούω κάθε μέρα και κάτι σημαίνει αυτό. Με όλη την αγάπη μου, θα ήθελα να σας πω ότι το ρε που λέτε μερικές φορές δεν ακούγεται ωραίο.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει λόγος να διαβάσει το μήνυμα μου στον αέρα. Αυτό το στέλνεις πρώτα, Αλέξανδρε. Έτσι, αλλά δεν
1: πειράζει. Όχι, το κρατάμε.
0: Το καταλαβαίνουμε και το δεχόμεθα βεβαίως πλήρως.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Ρε παιδιά, πάλι πήγανε μηνύματα στο. Όχι, δεν θα κλείσουμε. Πήγανε μηνύματα στα request. Κοίτα, του Νίκου τώρα εδώ, Νίκος τεχνικός που στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Γιατί πηγαίνουν εκεί?
1: Γιατί είναι του τεχνικού. Πάνε σε άλλη θηρίδα.
0: Υπάρχει τεράστια μαφία πίσω από το ποιος θα χτυπήσει στην προσφορά και πόσο θα δώσει. Ούτε αεροπλάνο, ούτε πυροσβεστικά πήραμε κτλ. Στέλιος. Άλλα δύο μηνύματα θα τα προλάβω. Και δεν έχω δει καθόλου Insta, έτσι. Το 87 έχει 42-44 βαθμούς για 11 μέρες στην Αττική. Οι εφημερίδες έγραφαν για καύσωνα με 1500 νεκρούς. Επίσημα, ανεπίσημα περισσότερο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν ήμουν ούτε καν.
1: 22 χρόνια δεν έβλεπα ειδήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Να. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε.
1: Κάνατε και την εκπομπή σας, κυρία Ακροάτες, σήμερα και κυρία.
0: Έτσι, δεν έχετε παράπονο.
1: Δεν έχετε παράπονο.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, ξέχασα τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Τα λέμε αύριο εδώ, ίδιο ώστε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία νίκη σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο Άστρος Κοινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Στο σημείο έχουν διασκορπιστεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως δασοκομάντους που από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο της Πάρου με αεροσκάφος, με ελικόπτερο, και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις σε κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάθησαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στις οικίες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήψεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
2: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μπουφόρα ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και όπως είπαμε, από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και ότι θα τεθεί το συντομότερο δυνατό, βεβαίως θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ναι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει και ντρόνο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επιγείες δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε.

0: κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε, μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της ΕΡΤ Λάρισας, ο κύριος Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η ειδική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την ΕΡΤ Αχανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των αντρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε, τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη, ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες, διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και εθάλη. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η εθάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας, η επικινδυνότητα πυρκαγιάς όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένα το τελευταίο διάστημα, αλλά το κυριότερο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 Ρίχτερ.
3: Ναι, Ειρήνη,
1: ισχυρή δόνηση.
3: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις, ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
1: Ναι.
3: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία.

0: ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κ. Βλέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, Ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό που έχει σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Σπρωτεία την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύθηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ηπείρου που επλήγησαν από τον σεισμό του 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, Ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσονται συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, ως αναφέρω, Ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε? Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος. Θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλους Αγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύοντα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα, όταν έπεσε το φορτηγό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα σε γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται το φορτηγό σε εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 και ο συναπιβάτης του 22.
0: Ναι.
1: Το αντιλήφθηκαν βέβαια και διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ και να πω ότι επιχείρησαν επί τόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο,
1: Ελένη. Στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρει μου τώρα, ναι, ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν. Αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν, οι αστυνομικοί δηλαδή και η τροχεία, πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Αίρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος θα πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει. Ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφερε. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ιστορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρόνων μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Κυρίε.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν. Ναι,
0: ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφερα να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση είναι αυτή τώρα?
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άνδρα από Πάτρα που οι επιτίδιοι τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.
0: Ναι.
3: και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προσδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα, η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη της. Ο δίθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δίθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και κατέφυγε άμεσα στις διοκτικές αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε έρευνα από την ελληνική αστυνομία, ενώ τα χρήματα της δίθεν επένδυσης θεωρούνται μέχρι στιγμής χαμένα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να συνδεθούμε με τον έπαρχο της Πάρου, τον κύριο Βαζέο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούω. Ναι.
0: Ωραία. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
4: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Όπως είχα πει και σε πριν από μία ώρα περίπου, πριν να μιλήσω μαζί σας, είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές, έχουν ενισχυθεί
4: έχουν
0: δυνάμεις
4: από
0: στο νησί σας.
4: Και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια. Μάλιστα. Και από χθες το βράδυ ήρθαν δυνάμεις.
0: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι, κύριε Πετρόπουλε.
4: Ήταν μετά τις 1 η ώρα περίπου. Εγώ έφυγα 1 η ώρα από εκεί με το σκεπτικό, όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει η ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και
0: μάλιστα,
4: τελικά με πήραν στο τηλέφωνο και μου λένε γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε 1/2 ώρα με 3/4.
0: Αναζωπηρώθηκε.
4: Γινόταν χαμός, ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
4: Πέρασε από τον οικισμό της Αγγέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες με τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
0: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε,
4: ανθρώπων,
0: το σημαντικότερο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Ευτυχώς, μάλιστα. Ευτυχώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
4: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
5: Ακριβώς, δυστυχώς, τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές. Δυστυχώς, λόγω της αραβιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και τις ακρίβειες, έχει δημιουργήσει μια αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και το αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως, δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνιοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους, αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως, όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιαρίσματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ και αγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή ανωδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα Τελωνία, σχηματίζονται τελείωτες ουρές εξαιτίας του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Θεόφιλος Παπαδάκης, συνδικαλιστής της αστυνομίας, να τον ακούσουμε.
7: Έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκοη τρίτων χωρών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, όταν εισέρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υπήκος Αλβανίας, επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate, δηλαδή που είναι στα διόδια, για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε πηγαίνω να περάσω εγώ, παραδείγματος χάρη, από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκος μπροστά μου της τρίτης χώρας, καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω γιατί εμένα θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας, που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου, και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα, να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μια διόδος.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα, Δέσποινα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε στα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασχεμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησε για μια αστυνομική παρουσία, επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα, με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα στην αντικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας στην ίδια ερώτηση της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας ιδεχθές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ ότι η 46χρονη από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν, Ρήμη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, με τα υψηλά ενίκια και την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να αποτρέπουν αρκετούς νέους ακόμη και από το να εγκατασταθούν στην πόλη όπου πέτυχαν την εισαγωγή τους. Το θέμα μάλιστα ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου οι κοσμήτορες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακήμ Σπηλιόπουλος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Όπως επισημάνθηκε λοιπόν από τους κοσμήτορες, η φοιτητική εστία της Καλαμάτας μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 200 φοιτητές. Ενώ οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 200 νέοι φοιτητές. Ενώ μόλις 50 με 60 καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτορες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξαποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετής και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγας στην Καλαμάτσα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία το νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της Πολιτείας σε μια διαδικασία μετατροπής του χωριού σε πράσινο χωριό, χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέθηκε χθες στην διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης όσο και αναπληρωτής υπουργός ο κύριος Παπαθανάσης τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις, το πλήρες κείμενο για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γκανάτσιος, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη. Μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότους πυρετού. Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδους πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν, τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώλησης ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου οκταμήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκ των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Φημιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του υψηλομέτωπου όπου επλήγει από τον αυτοδιοικητό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Στασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα που έχει και το ρεπορτάζ. Στασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
5: Ναι, ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους, άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του περονόσπορο και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Ναι. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Δημοτήχο διαγωνισμός του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου, κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού. Προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ.
7: Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού,
0: ναι,
7: που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το, ναι, ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το δημοτικό στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα ποδητήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα ποδητήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά,
0: ναι,
7: είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν, ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας, που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι αιρετοί της Δημοτικής Ένωτας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
8: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα, αλλά οι αιρετοί της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, οι τέσσερις είναι κυβερνητικοί και ο ένας είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ στις Ορονείς, στην περιοχή τους δηλαδή,
0: ναι,
8: και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν δύο βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την περιφερειακή αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια, και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια γιατί πρέπει να σας πω ότι
0: πλησιάζουν
8: το διάστημα στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως
8: αυτή είναι ακριβώς η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο, τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
9: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η κρεμαστή γέφυρα της, στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα ακούμπωσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, από όπου έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του μεταλλικού τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο, ναι, της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα. Θα
0: Μάλιστα.
9: πέσει και η σχετική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βέβαια είχε πέσει, είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρισκόταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο πνιός και έπνιξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι η σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης,
0: ναι,
10: στις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέσα στην ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας δεν φέρουν βέβαια καμία ευθύνη για την διαιώνιση της κατάστασης και την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση και οριστική επίλυση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγητες καθυστερήσεις στη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπουλιάκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, κάνοντας αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα και στην περιφέρεια Ιωνίου γενικότερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
11: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο, όχημα αναρρόφησης και πλύσης, είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους, αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, ναι, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροποντισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσουμε, Ειρήνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο Βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
0: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι, ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Εργαστήρι λοιπόν, ναι, που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο αλλά και επισκέψεις όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοία στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο, με όρους όμως αειφορίας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προαύλιο χώρο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούν της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη. Πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κ. Σαββόπουλου, όπου η μεγάλη είδηση ήταν η επαναδημοπράτηση του φράγματος του Νεστορίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών, κ. Χρήστος Δήμας. Το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου, ανοίγοντας το δρόμο για την επανακίνηση των διαδικασιών ενός στρατηγικού έργου για ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς παρέδωσε στον Υπουργό αναλυτικό υπόμνημα προτεραιότητων, στο οποίο περιλαμβάνονται η κατασκευή του αρρευτικού δικτύου Νεστορίου με την διακάλυψη 72.000 στρεμμάτων καλλιεργής της Μυζγής, η ολοκλήρωση της σύραγγας της Κλεισούρας, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς Αριστοτέλης και του χιονοδρομικού για τη Ρουμπιτσίου, η προώθηση της αεροδρομικής σύνδεσης Καστοριάς με Κοζάνη, Σιάτης, Άρος, Οριστικό και Αλβανία και ο οδικός άξονας Νυμφαίου Πολυκέρασου. Επιπλέον τέθηκαν ειρήνη ζητήματα.
0: Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
13: Το πρόγραμμα επιδότησης λεβιτών φυσικού αερίου, το φράγμα διποταμίας και η διαχείριση παρουσίας του πληθυσμού της Αρκούδας. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Τώρα, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Η Πέννη Τομπρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πατροκτόνο, παραδίδει μία σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αιθρίος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρωτικά του 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπηρωτικά, το Ιόνιο, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, του 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράνου κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη, σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για την διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικού εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάς γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, μετά τη Λέρο σημερινό σταθμό στο Αγαθονήσι, και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επικεντρικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ. Όπως και χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και εδώ από το αφεντικό Αγαθονήσι στα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα, Γρηγόρη, και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντίον των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της εναντί του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Βαθονήση.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι.
3: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου.

0: χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
1: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονήσι όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη, όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Έτσι λοιπόν πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
1: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεσης σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Κουντέρες και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κ. Κουντέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
3: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Κουντέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν ισχυροί άνεμοι. Τη νύχτα, κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνία, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια του. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτού στην κάμερα του Earth News.
5: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
6: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερυθνιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, οπότε φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιά, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι, μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια του να βρίσκονται στην περιοχή της Αλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλα. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή και ένωση για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί. Κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετόπων.
1: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο δήμαρχος Πάρου, τώρα Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
2: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
3: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
2: Ναι, αλλά υπήρχαν σπίτια εκεί που πήγε, ναι, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγκεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και
3: έχει
2: πέρασε
3: τον
2: δρόμο,
3: ναι,
2: προς παραλία που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγκας, ναι, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
3: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
2: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες ηλικίες, μιας μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
3: Πέρασε εξόφαλτσα.
2: Όχι, ναι, ναι, πέρασε εξόφαλτσα.
1: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
4: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, επήγαινε και ένα αέριο μηνάμεν. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου και σήμερα από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επήγαινων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες, ναι, πάνω απ' όλα.
1: Τώρα, ενίσχυση των Βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό, ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. ζυγαριών, όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα Ανατολικά Προσύνημα και στην Αττική. Αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελιτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές, θα φάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυθύρων, όπως θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελιτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Earth News.
1: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
5: Είναι πολύ κρίμα, το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
6: Ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετόπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Meteo France, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαν, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρο Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπυρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης, συνολικά στη χώρα, το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος, να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
7: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη, και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στο Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάν, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
8: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τουρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη η φωτιά ζει ακόμα.
9: Χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
8: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, έτσι μερικά πράγματα και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
9: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
8: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε κάψωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
9: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
8: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
1: Να αφήσουμε εντωμεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενώ στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολία αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινείται αναμένθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την 1η του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον που προσφέρει το κράτος, ειδικά στο ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούζ, τα περίφημα στενά του Ορμούζ, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Για τη Δέσποινα, το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
6: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι μόνο σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
1: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
6: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθεν χτυπήματα, η ένταση κλιμακώθηκε, γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων και των Σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκινούντα δοχή ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
6: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
1: Δέσποινα Σιροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
12: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβρουάριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών, αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτη σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η σωρός όλες αυτές τις μέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίητη. Καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη σωρό, καθώς και του δείγματος DNA, δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είχαν διακρίνει στη σωρό της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα, σε αυτήν λοιπόν ανήκει η σωρό, η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι τη σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, η αστυνομική διαπίστωσε πως πρόκειται για σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει η πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει τη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι Αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρωσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
13: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
14: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες. Οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
13: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
15: λοιπόν,
13: είμαστε
15: απενταριστές, λοιπόν,
13: είμαστε
15: ακούστε
13: πεδόφιλοι,
15: να δείτε.
13: Έτσι.
15: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκα Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χτες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χτες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφαση του να παραπέμψει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. η Επιτροπή θα κληθεί με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζήβης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή επιδεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζήβης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μία συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα νατιώθηκαν, αντέβασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζήβη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπε, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
16: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
17: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
18: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
19: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
20: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραχιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
2: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συγκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιωργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρση της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαλιά Τρικούπη συνεχίζουν διαπαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση της, με την εξυχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα τη δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Ακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
3: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε, και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων, και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσκηση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Red 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσκηση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
22: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός αγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ερτ Νιούς 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 μίλησε στον Βασίλη Ραμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους? Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Καραγκούνης.
4: Ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται, χωρίς να πάρω θέση, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, ότι δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα Α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας και πολύ χρηστικό, καθώς η ΕΣΚΗ τίθεται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Red 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
5: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, εάν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύει.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
7: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων ενός ελικοπτέρου και επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
7: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
7: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως στο ΠΕΣΟΠ, το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. Και να, που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία 4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρίας.
8: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υπό κατηγορούμενο περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειτο να είναι ο στόχος, δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης, κρατούμενος στις φυλακές διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
10: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
1: Μπράβο,
10: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς, να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
1: Παναγιώτη.
23: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οκτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
24: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί συνήθως αυτά τα λένε στις επιτυχίες.
6: γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά του στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών, αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών, είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και. Ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει. Είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι, θα είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε?
6: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε στους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση, όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: You're coming along.
1: Zeppelin 106,7. Κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς καμία επανάληψη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: πελάτες.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ξεκινά. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

stand, please.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

wild thing, I think I love you.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνης.